0: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Παίζει επιτυχίες.
2: Αυτός είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες της Χαλκίδας. Σοκ FM 104,8.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

Στο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι ένα ζευγάρι στο σπίτι. Ο άντρας σε παιδιά έχει αράξει και διαβάζει την εφημερίδα του, που ξαφνικά μπαίνει η γυναίκα στο δωμάτιο και του πατάει ένα χαστού και κτάω. Καλά ρε γυναίκα, της λέει ο άντρας. Καλά ρε, τι έπαθε, γιατί με χτυπάζε. Τι έγινε, δεν έχω καταλάβει. Τι είναι αυτό το χαρτάκι που βρήκα στην τσέπη του παντελονιού σου και γράφει πάνω Ελένη?
2: Και μένα με λένε Μαρία.
1: Ρε αγάπη, δεν θυμάσαι που πριν μια εβδομάδα πήγα στον υπόδρομο? Ελένη έλεγαν το όνομα που τα πόνταρα όλα, ρε αγάπη. Χίλια συγγνώμη, λέει η Μαρία στον άντρα της. Χίλια συγγνώμη, καταλαβαίνεις, μερικές φορές μου βγαίνει η ζήλια. Ελπίζω, μωρέ, να μην σε πόνεσα. Εντάξει, ρε αγάπη, δεν πειράζει. Εντάξει, καταλαβαίνω.
2: Σαν εμένα ακούγεται.
1: Να σου, μετά από δύο μέρες, ο άντρας διαβάζει την εφημερίδα ραχτός και όπως είναι εκεί αμέριμνος, τρώει ένα μπάτσο. Τα παίρνει και το τυχαίρι. Τι έπαθε πάλι, τι έγινε, ρε αγάπη, τι έγινε, λέει ο άντρας. Τηλεφώνει στο άλογο σου, είναι έγκυος.
2: Άκατο χρόνο να έχεις, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You're ready! Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.

0: από την πλάκα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
2: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ, σας παρακαλώ πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
3: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
4: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
3: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
1: Ενώ περιστάσεις ο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
5: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
0: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
6: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
7: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
10: Κρήτη.
11: Είμαι από την Κάρα.
10: Θεσσαλονίκη.
11: Ιωάννη.
10: Καβάλα.
11: Ηρακλή Κρήτη.
10: Σοφάλη Καρδίτσα.
12: Προεδρία.
13: Από το ανώτερο της Γερμανίας.
14: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
15: Από Ρόδο.
16: Από Μαρούς.
17: Από την όμορφη Καστοριά.
0: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
18: Η γριά κοντά στο
0: ζωή. Με είπε 30!
8: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
9: Γιώργος και Μαρία.
8: Τα δώρα.

0: ακόμα, ρε.
1: Πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο boy ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
2: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
1: Έχεις προβλήματα, ε.
3: Τα μικρόφωνα ανοίγουν. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Shock FM 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
0: Shock FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Η γυναίκα πριν βγει έξω, ειδικά Σάββατο βράδυ, τι κάνει.
2: Τι κάνει.
1: Τι κάνει, ρε παιδιά. Θα λουστεί, θα φτιάξει το μαλλί, θα το στεγνώσει, θα το χτενίσει, θα φέρει κάνει μπουκλα ή θα το ισιώσει. Θα βάλει τις κρεμούλες της, θα βάλει τα φρολουτρά της, θα φτιάξει το προσωπάκι της, θα βαφτίζει ζυγούλια, θα βάλει τη μάσκαρα, θα βάλει το eyeliner, θα βάλει make-up, θα βάλει σκιές, θα φτιάξει μπλεφαρίδα, θα βάλει κραγιονάκι. Βέβαια δεν ξεχνάμε να φτιάξει νύχη πάνω κάτω κτλ. Και γίνεται κοκέτα, ρε παιδί μου, και βγαίνει έξω και ακούει πόπο μια κολάρα.
2: Άντε, ρε. Άντε. Το ξέρω, το έχεις βλάκια. Άντε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλογό.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
1: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.

0: σας ακούω.
1: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
0: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
2: Ποιος περιστάσει στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
3: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
0: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
4: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
3: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
5: Γιώργος και Μαρία.
6: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
7: Κρήτη.
8: Είμαι από την Κάρη.
7: Θεσσαλονίκη.
8: Ιωάννη.
7: Καβάλα.
8: Είμαι ο Κιουπίτης.
7: Σοφάλος Καρδίτσας.
9: Από το ανώπρο της Γερμανίας.
10: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
11: Από Ρόδο.
12: Από την όμορφη Καστοριά.
13: Στο καφέ Morning Show.
3: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
14: Η γριά κότα έχει το
3: ζουμί. Με είπε γριά κότα.
5: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
6: Γιώργος και Μαρία.
5: Τα δώρα.
15: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά.
2: Πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
3: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
2: Έχει προβλήματα,
5: Τα μικρόφωνα ανοίγουν Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
18: Three, two, one, come on!

0: ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

καλά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαράκι.
2: Πες, βρε Γιώργο μου.
1: Τι χρειάζεσαι για να αρμέξεις μια αγελάδα?
2: Δύο χέρια, ξέρω εγώ.
1: Όχι.
2: Ένα κουβάκι, δύο χέρια.
1: Όχι. Τι χρειάζεσαι για να αρμέξεις μια αγελάδα?
2: Ένα στάβλο, δύο χέρια και ένα κουβά.
1: Όχι.
2: Τι χρειάζεσαι?
1: Μια αγελάδα.
2: Έλα, μωρέ, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινήσεις.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. 3, 2, 1.
1: Now, ladies and gentlemen.
2: Είστε έτοιμοι!

0: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτορα.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ, πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας. Τρελαίνομαι να σας ακούω.
3: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
4: Η πρώτη στάση στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
5: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtown.
6: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
7: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
8: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
9: Γιώργος και Μαρία.
10: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
11: Κρήτη.
12: Είμαι από την Κάρη.
13: Θεσσαλονίκη. Ιωάννη.
14: Τα Βάλα.
15: Την Ακλειοκρήτη.
16: Σοφάνς Καρδίτσας.
17: Προεδρία.
18: Από ανώπρο της Γερμανίας.
19: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
20: Από Ρόδο.
21: Από Μαρούς.
22: Από την όμορφη Καστοριά.
23: Στο καφέ Morning Show.
24: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
25: Η γριά κοτά στο
24: ζωή. Με είπε γριά κοτά.
9: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
10: Γιώργος και Μαρία.
9: Τα δώρα.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά.
2: Έλα ρε Γιώργαρα.
26: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Ακόμα,
1: πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου
0: ναι.
1: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο πιστηρίκος. Προβατίνα παιδιά.
0: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη ξέρει κανένας?
1: Έχεις προβλήματα ε.
9: Τα μικρόφωνα ανοίγουν. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
27: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί λέω? Τραβάω βιντεάκι με λέει με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral με λέει. Τι λες παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
28: Για το πάρτι του μικρού.
29: Για την επέτειό σας.
28: Για την προαγωγή της.
29: Για τα γενέθλιά του.
28: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
29: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
28: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
29: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
28: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
3: Shock FM 104,8. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο της Χαλκίδας.
4: Πες μου τι θέλεις.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα
1: και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: ψέματα. Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Έγινε μια έρευνα μεταξύ γυναικών για το μέγεθος.
2: Ah.
1: Οι απαντήσεις των γυναικών.
2: Παλιά μου τέχνη να
1: σηκώνω. Ποικίλες οι απαντήσεις των γυναικών. Και ερωτήθηκαν στα 5 εκατοστά, τι έχετε να πείτε. Ούτε καν μπορώ να το πιάσω, λέει.
2: Δεν υπάρχει τώρα 5 εκατοστά.
1: Μπράβο, στα 7 εκατοστά δεν λέει και τίποτα.
2: Α, έχει απαντήσει.
1: Ναι. Στα 10 εκατοστά οι γυναίκες απάντησαν. Έχω δει και μεγαλύτερα.
2: Okay.
1: Λοιπόν, στα 12 εκατοστά, καλό, αλλά θα ευχόμουν να ήταν λίγο.
2: Έλαβε, Γιώργο μου, και αυτή η αχόρταγη.
1: Λίγο μεγαλύτερο. Στα 15 εκατοστά. Δεν κακό. Στα 18 εκατοστά, λέει η γυναίκα, τέλειο.
2: Όσο είναι 18.
1: Είναι ταμάμ. Τόσο με το συμπάθει.
2: Oh.
1: Λοιπόν. Στα 20 εκατοστά. Στα 20 εκατοστά είπαν οι γυναίκες. Wow! Δεν ξέρω αν μπορώ να το καταφέρω.
2: Λοιπόν,
1: στα 25. Στα 25 εκατοστά οι γυναίκες είπαν φοβερό, αλλά θα το δοκίμαζα. Και φτάνουμε στο μέγεθος των 30 εκατοστών. Υπερβολική η πίεση που θα νιώσω στο στομάχι, λένε οι γυναίκες. Αυτή η έρευνα έγινε σε κηλικείο πολυσύχνατου σταθμού που αφορούσε το μέγεθος των σάντουιτς. Δεν ξέρω τι σκεφτείτε εσείς.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινήσι. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιβινήσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινήσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινήσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινήσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινήσεις θα φας.

0: καλοκαίρι.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM.
0: Σοκ FM. 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι μια μέρα που λέτε στο σχολείο καθηγητή.
3: Και λέω το γλιτώσαμε.
2: Και ζητάει από τα παιδάκια να γράψουν μια ιστορία που να περιέχει τις έννοιες θρησκεία, αριστοκρατία, έρωτα και μυστήριο. Μέσα σε 5 λεπτά ο Τωτός τελειώνει την έκθεση και σηκώνει το χέρι. Κύριε, κύριε, τελείωσα. Έπαθε σοκ ο καθηγητής. Λέει, τι έγινε, ρε φίλε, μέσα σε 5 λεπτά κατάφερες να γράψεις την έκθεση. Λέει, κύριε, φοβερό, φοβερό. Διάβασε μας τι έγραψες. Αχ, Θεέ μου, θρησκεία.
3: Α.
2: Είπε η πριγκίπισσα αριστοκρατία. Νομίζω είμαι έγκυος έρωτας. Ναι. Αλλά δεν ξέρω από ποιον. Μυστήριο.
3: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. 3, 2, 1.
1: Now, ladies and gentlemen.
2: Είστε έτοιμοι!

0: πάρα πολύ. Είστε και γαμμένα παιδιά.
1: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπρέσει για να πας στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώς σας ακούω.
3: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θες.
3: Πάχινα, τι πιστεύεις?
5: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
3: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ, πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας. Τρελαίνομαι να σας ακούω.
1: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
4: Πρώτερη στάση στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
6: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtown.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
7: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
8: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
9: Γιώργος και Μαρία.
10: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
11: Κρήτη.
12: Είμαι από την Κάρη.
11: Θεσσαλονίκη.
12: Ιωάννη.
11: Καβάλα.
12: Ηρακλειοποίητη.
11: Σοφάλη Καρδίτσα.
13: Προεδρία.
14: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
15: Το συναφιασμένο Μόναχο.
16: Από Ρόδο.
17: Από το Μαρούσι.
18: Από την όμορφη Καστοριά.
19: Στο καφέ Morning Show.
8: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
20: Η γριά κότα ίσω.
8: Με είπε 30!
9: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
10: Γιώργος και Μαρία.
9: Τα δώρα.
4: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά σου.
2: Έλα, έλα, ρε Γιώργαρα.
7: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Σοβαρά, πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα, ρε.
4: Πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
8: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
4: Έχεις προβλήματα, ε.
9: Τα μικρόφωνα ανοίγουν. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
21: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
22: Παλόκα είναι.
21: Πού το ξέρεις?
22: Μου το πει Μέρη.
21: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
22: Και αυτό Παλόκα.
21: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
22: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
21: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
22: Τα πάντα έχει.
21: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
22: Άννα, γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
21: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
22: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
21: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
22: Τηλέφωνο 2221-051-601.
21: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
9: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
23: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
24: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
25: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
26: Για το πάρτι του μικρού.
27: Για την επέτειό σας.
26: Για την προαγωγή της.
27: Για τα γενέθλιά του.
26: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
27: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
26: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
27: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
26: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα σας, τον κύριο Γιώργο.
2: Ο ίδιος.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση και μου δώσαν το τηλέφωνό σας για μια αποστολή, ένα δέμα από τα αλυτά.
2: Ναι.
1: Αυτό πάει με τα κιλά, σωστά, έτσι δεν είναι?
2: Τι εννοείτε, να στείλετε, να πάρετε?
1: Όχι,
2: τι.
1: Θέλω να στείλω. Έχουμε κάνει μια πατέντα με τη γυναίκα μου. Ακούστε τώρα τι κάνουμε. Σκεφτήκαμε μια πατέντα. Επειδή είναι να πάμε Θεσσαλονίκη. Λεφτά δεν υπάρχουν. Να σταλθούμε και οι δύο μέσω το ΕΛΤΑ. Δηλαδή να μπούμε σε δύο μεγάλες βαλίζες και να μας στείλουν τα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη.
2: Ωραίο.
1: Γίνεται.
2: Πολύ καλό. Πολύ. Γίνεται, ναι.
1: Με τα κιλά, γι' αυτό ρωτάω με τα κιλά. Γιατί αν πάω εγώ θα είμαι υπέρβαρο.
2: Γίνεται, γίνεται.
1: Πόσο πάει το κιλό?
2: Εσείς είστε παχύς, εσείς. Τη γυναίκα σας, ξέρω εγώ.
1: Η γυναίκα μου είναι, είναι 53 κιλά.
2: 53 κιλά.
1: Ναι, μπαίνει σε μικρή βαλίτσα.
2: Πότε θα πάτε, θα φύγετε σύντομα, να τη κάνετε μια δίαιτα, να χάσει 5-6 κιλά, να πέσει κάτω από τα 50.
1: Γιατί, τι γίνεται μετά τα 50?
2: Έχει μια έκπτωση καλύτερη.
1: Θα να βάλω την πεθερά μου που έχει γίνει λείψα. Σε καλούμε από το Σοκαφέ και το Σοκαφέ Morning Show.
2: Να είστε καλά, σας ακούω.
1: Ο Δημήτρης μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου κάνουμε έτσι μια μικρή πλακίτσα.
2: Ποιος ο πατεώνας?
1: Ο γαμπρός.
2: Α, θα τον σκίσω.
3: Ξύπνα Χαλκίδα.
0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
3: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
0: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Sok FM 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
4: You're ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Sok FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αιδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
7: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Οι επιτυχίες σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Shock FM. 104,8.
4: Χιλιόμετρα, χίλια και άλλα. Τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια, εις τη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μετρήσέ τα, κι ύστερα χώρεσέ τα.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. 3, 2, 1.
1: Now, ladies and gentlemen. Είστε έτοιμοι!

0: πέρα από την πλάκα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
2: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ, σας παρακαλώ πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
3: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
4: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
3: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
1: Πρώτερη στάση στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
5: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
6: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
7: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
8: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
9: Γιώργος και Μαρία.
10: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
11: Κρήτη.
12: Είμαι από την Κάρη.
13: Θεσσαλονίκη.
14: Ιωάννη.
15: Καβάλα.
16: Την Ακιοφίτη.
17: Σοφάνης Καρδίτσας.
18: Προεδρία.
19: Από το ανώπρο της Γερμανίας.
20: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
21: Από Ρόδο.
22: Από το Μαρούσι.
23: Από την όμορφη Καστοριά.
24: Στο καφέ Morning Show.
0: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
25: Η γριά κότα έχει το
0: δίνει. Με είπε 30.
9: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
10: Γιώργος και Μαρία.
9: Τα δώρα.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά σου.
26: Φίλε, έλα ρε Γιώργαρα.
27: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
28: Σοβαρά, πως δεν σας έχουν κόψει ακόμα ρε.
1: Πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου. Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
0: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη ξέρει κανένας?
1: Έχεις προβλήματα ε.
9: Τα μικρόφωνα ανοίγουν Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
29: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
30: Παλόκα είναι.
29: Πού το ξέρεις?
30: Μου το πει Μέρη.
29: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
30: Και αυτό Παλόκα.
29: Μα καλά αυτός ο Παλόκας τι έχει?
30: Κατάστημα Παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
29: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
30: Τα πάντα έχει.
29: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
30: Άνα γεια σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
29: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
30: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
29: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
30: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
29: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
31: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί λέω? Τραβάω βιντεάκι με λέει με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral με λέει. Τι λες παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
32: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
33: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
34: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού. Let's go!
2: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Μια παρθένα κόρη που λέτε κάποια στιγμή παντρεύτηκε, γίνεται το γλέντι του γάμου και βέβαια μετά το γάμο καταλαβαίνετε ότι πηγαίνει μαζί με τον γάμπρο στο σπίτι τους. Η μαμά της νύφης, η οποία έμενε στον κάτω όροφο, ήταν στην κουζίνα αργά τη νύχτα και ανακάτευε μια σάλτσα για μακαρόνια που έφτιαχνε. Ξαφνικά η παρθένα κόρη, παιδιά, τρέχει και λέει: μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Αρχίζει να βγάζει τα ρούχα του. Τι να κάνω, ρε μαμά, τι να κάνω. Εντάξει, κόρη μου, τη λέει η μαμά. Εντάξει, κόρη μου, πήγαινε πάνω και θα μάθει τι πρέπει να κάνει. Μετά από λίγο κατεβαίνει η κόρη. Μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Τώρα θέλω να βγάλω εγώ τα ρούχα μου και δεν ξέρω τι να κάνω. Αγάπη μου, τη λέει η μαμά, πήγαινε πάνω και θα μάθει τι πρέπει να κάνει. Και συνεχίζει η μητέρα να ανακατεύει τη σάλτσα. Να σου, μετά από λίγο κατεβαίνει η κόρη. Μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Έβγαλε τα ρούχα του, ρε μαμά, και είχε ένα πράγμα να 25 πόντους, δεν ξέρω τι να κάνω. Αμάρε αγάπη μου, λέει η μάνα, αμάρε αγάπη μου, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις μόνη σου. Ανακάτεψε τις άλλες, είπα εγώ πάνω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8. Αλυμπινίση!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Και από το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
1: Ο Γρηγόρης Αμόλης για πρώτη φορά στη Χαλκίδα. Για ένα κριτικό παραδοσιακό γλέντι που θα γίνει στη σχολή ΟΑΕΔ στο Βασιλικό.
2: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των σχολών ΟΑΕΔ στο Βασιλικό. Διοργάνωση Σύλλογος Κριτών Ευβοίας Οψιλορίτης. Τηλέφωνα κρατήσεων 6974-18-5970 και 6936-99-0431. Μην το χάσετε.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
4: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
1: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
4: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
1: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
4: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
1: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798. Το πανηγύρι αλλιώς έρχεται να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι με τον πιο κεφάτο τρόπο.
7: Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Myth Club στη Γλύφα Χαλκίδας σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση για καλό σκοπό.
1: Σε φιλική συμμετοχή η αγαπημένη Αγγελική Ηλιάδη και η μοναδική Έφη Θόδη.
7: Συμμετέχει και ο Γιώργος Ζάμπας σε ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό.
1: Ώρα προσέλευσης στις 8 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ.
7: Η εκδήλωση διοργανώνεται από το σύλλογο Ο Καλός Αμαρίτης με στόχο τη στήριξη του πολύτιμου έργου του.
1: Κρατήσεις στο 694-241-1881.
7: Το πανηγύρι αλλιώς.
1: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Mist Club στη Γλύφα Χαλκίδας.
7: Σας περιμένουμε όλους.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση.
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, τα φας τώρα.
8: Όχι.
9: Τα φας.
8: Όχι.
9: Τα φας.
8: Ναι.
10: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας. Σοκα.

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.

0: πολύ. Είστε και γαμμένα, παιδιά.
1: Ο καλύτερο τρόπο να ξεπρέσει για να πα στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώ σα ακούω.
3: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θε.
3: Πάχυνα. Τι πιστεύει.
5: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτου.
3: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σα παρακαλώ, πρόεδρε. Είναι τόσο νωρί για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σα. Τρελαίνομαι να σα ακούω.
6: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
7: Ενώ και στάσει στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένα.
8: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtone.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
9: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
10: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
11: Γιώργος και Μαρία.
12: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
13: Κρήτη.
14: Είμαι από την Κάρη.
13: Θεσσαλονίκη.
14: Ιωάννη.
13: Καβάλα.
14: Ηρακλειοκρήτη.
13: Σοφάνη Καρδίτσα.
15: Προεδρία.
16: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
17: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
18: Από Ρόδο.
19: Από την όμορφη Καστοριά.
20: Στο καφέ Morning Show.
10: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
21: Η γριά κότα έχει το δει.
10: Με είπε γριά κότα.
11: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
12: Γιώργος και Μαρία.
11: Τα δώρα.

0: ταΐζει τον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο, να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα, ε.
2: Τα μικρόφωνα ανοίγουν. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα?
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
9: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
11: Μόνο Destral δε δούσεις.
10: Αλουμίνιο, σιδηρός.
11: Και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
10: Άρα ξεκινάμε.
11: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
10: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
12: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
13: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό, με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
14: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρτς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Έλενα ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: καλύτερη.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
2: Shock FM 104,8.

Όσο καθένα 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ελένη, σε έχεις?
2: Έχω και Ελένη.
1: Ποια?
2: Και Ελένη.
1: Ναι. Ποια καλέ. Καλέ, γιατί γελάει σε χαζό?
2: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
1: Όχι. Τι Μενεγάκη λες?
2: Και τι Μενεγάκη έχω.
1: Και ποια άλλη λέει ρε παιδιά Ελένη?
2: Όχι ρε, που λέει παροιμία ρε, γελάω για την παροιμία.
1: Ποια παροιμία?
2: Που λέει, την ξέρεις την Ελένη?
1: Ποια Ελένη, ποια Ελένη? Ποια, τι?
2: Άστο ρε Μαρία, άστο ρε Μαρία, πρωί-πρωί. Αρχαίο πράγμα.
1: Εγώ είμαι αρχαίο ή
2: όχι, ρε, αυτό που λέω εγώ είναι αρχαίο, το ξέρουν και οι πέτρες. Παιδιά, σας παρακαλώ, εξηγήστε ποια είναι η Ελένη για να καταλάβει και εκείνη. Γιατί όλοι.
1: Όλοι.
2: Μία είναι η Ελένη.
1: Μία είναι η αυτοκράτηρα.
3: Μαρία, ξέρεις ποια είναι η Ελένη?
1: Είναι η Ελένη.
3: Του άντρα η σηκωμένη.
2: Τώρα νομίζεις θα καταλάβει η Μαρία πιανού είναι σηκωμένη τώρα.
1: Γιατί είναι όμως?
3: Δεν μπορώ να πω τα υπόλοιπα.
2: Ούτε εγώ γι' αυτό δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή συλλόγο?
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
6: Αλυμπινήσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Wakeboard, water ski, adrenaline on.
4: Stay salty στο Two's Beach Bar and Water Ski Park.
5: Πολιτικά ευβίας.
6: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
11: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
12: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
13: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
14: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92. Let's go!
15: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στις Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αιδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
1: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
2: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
1: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμης στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
1: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
2: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
1: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
2: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση εσύ.
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.

0: πέρα από την πλάκα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτου.
0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ, σας παρακαλώ πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
3: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
4: Ποιος περιστάσει στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
5: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
6: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
7: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
8: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
9: Γιώργος και Μαρία.
10: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
11: Κρήτη.
12: Είμαι από την Κάρα.
13: Θεσσαλονίκη. Ιωάννη.
14: Καβάλα.
15: Την Ακλοκρίτη.
16: Σοφάλος Καρδίτσας.
17: Προεδρία.
18: Από το ανώτερο της Γερμανίας.
19: Το συναφιασμένο Μόναχο.
20: Από Ρόδο.
21: Από την όμορφη Καστοριά.
22: Στο καφέ Morning Show.
0: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
23: Η γριά κότα ίσως.
0: Με είπε γριά κότα.
9: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
10: Γιώργος και Μαρία.
9: Τα δώρα.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
2: Έλα ρε Γιώργαρα.
0: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
0: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη ξέρει κανένας?
1: Έχεις προβλήματα ε.
9: Τα μικρόφωνα ανοίγουν. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
24: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
25: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
26: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
27: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφή.

0: τουριστικών σπουδών. Μπες lemont.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Lemont. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
2: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
2: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
1: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ, όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: θέσεις.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Στο Cafe Morning Show.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες ρε ευτυχία.
3: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουδάκι που κάνει η ρόδα.
4: Και ναι ρε ευτυχία.
3: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210 2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος σε φρένει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
4: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
4: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
4: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
4: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
6: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Let's go!
7: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες.
3: Οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
7: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
8: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Ναι.
9: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω, Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Γεια σου.
1: Μπαίνεις στα μάξι.
2: Παράθυρο κάτω.
3: Το ράδιο στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
4: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε παραλία.
5: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Σοκ FM.
3: Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
5: 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να μου πείτε, πριν αποκαλυφθεί το Everest, ποιο ήταν το πιο ψηλό βουνό στον κόσμο? Για να δούμε.
2: Όλυμπος.
3: Όχι.
2: Γιατί οι Έλληνες τα ανακαλύψανε όλα.
3: Όχι.
2: Ποιο ήτανε?
3: Το Everest. Απλά δεν το είχαν ανακαλύψει ακόμα.
2: Με ενοχλείτε όλοι σας. Πάμε.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.

0: πολύ. Είστε και γαμμένα, παιδιά.
1: Ο καλύτερο τρόπο να ξυπνήσει για να πα στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώ σα ακούω.
3: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θε.
3: Πάχυνα, τι πιστεύει.
5: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
3: Δεν μπορεί, παιδιά, δεν μπορεί. Σα παρακαλώ, είναι τόσο νωρί για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σα. Τρελαίνομαι να σα ακούω.
6: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
7: Ποιο περιστάσει στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένα.
8: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtone.
9: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
10: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
11: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
12: Η Γιώργος και Μαρία.
13: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
14: Κρήτη.
15: Είμαι από την Κάρη.
14: Θεσσαλονίκη.
15: Ιωάννη.
14: Καβάλα.
15: Ηρακλειοκρήτη.
14: Σοφάνη Καρδίτσα.
16: Προεδρία.
17: Από το ανώπερο τη Γερμανία.
18: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
19: Από Ρόδο.
20: Από την όμορφη Καστοριά.
21: Στο καφέ Morning Show.
11: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
22: Η γριά κοντά έχει το ζυμί.
11: Με είπε γριά κοντά.
12: Το νούμερο 1 πρωινό τη Χαλκίδα.
13: Η Γιώργος και Μαρία.
12: Τα δώρα.

0: σύντροφό σου
1: ναι.
0: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα, ε.
2: Τα μικρόφωνα ανοίγουν Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
8: Weekend parties. Stay salty στο Two's Beach Bar and Waterski Park.
9: Πολιτικά ευβίας.
10: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
11: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
10: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
11: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
10: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
11: Destral. Το έχει.
10: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
11: Είπαμε. Τεστράλ, το έχει.
10: Και κάτι για τον κήπο?
11: Το έχει πριν το ζητήσει.
10: Τεστράλ αβέ, αφίδε δούση.
11: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
10: Λεωφόρος Χακουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβίας.
11: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
12: Και από το χατήρι του Σεβδά επιάσα το δοξάρι.
13: Ο Γρηγόρης Αμόλης για πρώτη φορά στη Χαλκίδα. Για ένα κριτικό παραδοσιακό γλέντι που θα γίνει στη σχολή ΟΑΕΔ στο Βασιλικό.
14: Σε μας φίλιο, μοναχός μου.
13: Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των σχολών ΟΑΕΔ στο Βασιλικό. Διοργάνωση Σύλλογος Κριτών Ευβίας Οψιλωρίτης. Τηλέφωνα κρατήσεων 6974-18-5970 και 6936-99-0431. Μην το χάσετε.
15: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
16: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Οι επιτυχίες σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Μια μέρα που λέτε, παιδιά, καλοκαιριού, ήταν στην παραλία ένας Άγγλος, ένας Γάλλος και ένας Έλληνας. Όπου ξαφνικά σκάει μπροστά τους ο Χάρος και λέει, παιδιά, παιδιά, ήρθε η ώρα σας, πρέπει να σας πάρω. Και οι τρεις πετάγονται και λέει, μα γιατί είμαστε τόσο νέοι ακόμα, σας παρακαλώ, δεν μας πάρετε ακόμα, είμαστε 30 χρονών. Τους λυπήθηκε λίγο ο Χάρος και λέει, εντάξει, θα σας δώσω μια τελευταία ευκαιρία. Ο καθένας σας θα πετάξει από ένα αντικείμενο στη θάλασσα, θα στείλω εγώ τους βοηθούς και αν το βρουν, σας πήρα το κεφάλι. Αχα. Αν δεν το βρουν, θα σας χαρίσω τη ζωή. Λέει, έλασε η Άγγλε πρώτα για να ρίξε κάτι μέσα. Σκέφτεται τώρα ο Άγγλος, σκέφτεται. Τι να ρίξω, κραπ. Ρίχνει ένα κουμπί που είχε στην τσέπη. Ο Χάρος κάνει μια έτσι, βοηθεί, βουτήχτε. Βουτάνει, βοηθεί και μέσα σε μια ωρίτσα, τσακ, με το κουμπί στο χέρι. Αχα. Ο Χάρος τον κοιτάει, Άγγλε, και του παίρνει το κεφάλι. Yeah. Ο Γάλλος τα έκανε πάνω του. Σκέφτεται ο Γάλλος τι να ρίξει, Πάει στην άκρη, ρίχνει κάτι. Ο Χάρος κάνει μια έτσι. Οι βοηθοί βουτάνε στη θάλασσα. Περνάνε 30 λεπτά. Περνάνε 45 λεπτά. Περνάει μια ώρα τίποτα οι βοηθοί. Yeah. Περνάνε δύο ολόκληρες ώρες και βγαίνουν με μια τρίχα.
3: Oh.
2: Δική σου είναι αυτή, λέει ο Χάρος. Ναι, λέει, χρακ, και του παίρνει το κεφάλι. Ο Έλληνας τώρα, παιδιά, τι να κάνει, του λέει, Λινάρα, για να σε δω τι θα κάνεις εσύ. Πάει στην άκρη, τι να ρίξω, κάνει μια έτσι, χρακ, και πετάει κάτι ο Έλληνας. Ο Χάρος κάνει κλάτς. Οι βοηθοί βουτάνε στη θάλασσα. Mm-hmm. Περνάει μια ώρα, δεν βγαίνουν οι βοηθοί. Περνάνε δύο ωρίτσες, δεν βγαίνουν οι βοηθοί. Περνάνε τρεις ώρες οι βοηθοί πουθενά. Τέσσερις ώρες οι βοηθοί, τίποτα. Πέντε ώρες οι βοηθοί, τίποτα, βγαίνουν έξω και λέει αφεντικό, δεν βρήκαμε τίποτα. Δεν βρήκατε τίποτα. Και κάνει μια έτσι ο Χάρος και βουτάει στη θάλασσα. Να πάει να το βρει ο ίδιος. Βουτάει, ψάχνει μια ώρα τίποτα, δύο ώρες τίποτα, τρεις ώρες τίποτα, πέντε ώρες τίποτα, δέκα ώρες τίποτα. Βγαίνει ο Χάρος και λέει, εντάξει ρε Έλληνα.
3: Έλα.
2: Δεν μπόρεσα να βρω αυτό που έριξε στη θάλασσα και σου χαρίζω τη ζωή. Αλλά πες μου ρε αδελφέ, πες μου ρε Ελληνάρα, τι έριξες και δεν μπόρεσα να βρω. Ντεπόνα να βράζουν.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Σύλλογο.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στις Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Ειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
2: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
3: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
3: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
3: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
3: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
3: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
3: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
3: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
3: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας. Stop!

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.
2: He's standing me! Yeah!

0: στάσεις στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
1: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringstone.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
3: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
1: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
4: Γιώργος και Μαρία.
5: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
6: Κρήτη.
7: Είμαι από την Κάρη.
6: Θεσσαλονίκη.
7: Ιωάννη.
6: Καβάλα.
7: Ηρακλειοκρήτη.
6: Σοφάνη Καρδίτσα.
8: Προεδρία.
9: Από το ανώπρο τη Γερμανία.
10: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
11: Από Ρόζα.
12: Από την όμορφη Καστοριά.
13: Στο καφέ morning show.
1: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
14: Η γριά κοντά στο
1: δίκτυο. Με είπε 300!
4: Το νούμερο 1 πρωινό τη Χαλκίδα.
5: Γιώργος και Μαρία.
4: Τα δώρα.

0: το σύντροφό σου
1: ναι.
0: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο boy ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα, ε.
2: Τα μικρόφωνα ανοίγουν. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Όχι, ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι, ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι, αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
11: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου.

0: χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
1: Μαρία,
2: τι είπες?
1: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
2: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
3: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά. Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
0: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι, Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: FM 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
0: Σοκ FM 104,8.

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Παιδιά, υπάρχει ένα χωριό εκεί έξω στην Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, κοντά στην Τρίπολη. Τι γίνεται σε αυτό το χωριό, τι γινότανε σε αυτό το χωριό.
3: Τι γινότανε.
2: Που θα θέλουν να πάνε όλοι οι άντρες. Το ονομάζουνε το αμαρτωλό χωριό.
3: Δεν έχει ούτε μία γυναίκα.
2: Και γιατί είναι αμαρτωλό.
3: Μπορεί να την είδανε αρχαίοι.
2: Το αμαρτωλό χωριό της Ελλάδας, όπου οι άντρες ζούνε.
3: Ναι.
2: Μαζί με την σύζυγό τους,
3: ναι,
2: αλλά και την ερωμένη.
3: Ποιο είναι αυτό. Όνομα του χωριού, να πάρουμε έναν κάτοικο τηλέφωνο. Τώρα θα
2: ανοίξω. Να βρούμε έναν κάτοικο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο χωριό, χώρα Αρκαδίας ονομάζεται. Γορτινίας για την ακρίβεια. Γράψε. Σε αυτό το χωριό οι άντρες επιτρέπεται να έχουν και τη σύζυγό τους, αλλά και την ερωμένη τους.
3: Δεν μου αρέσει αυτό το χωριό.
2: Δεν είπα για εσένα, είπα για εμάς.
3: Πολύ πρόβλημα, ρε παιδί μου.
2: Όχι, μαζί είναι. Το μόνο που σκέφτομαι είναι εδώ δεν τα βγάζουμε πέρα με μία.
3: Φαντάσου λίγο δύο, Γιώργο μου. Εσύ άμα το κάνεις αυτό στο δικό σου σπίτι, πώς θα το είχες στο μυαλό σου.
2: Τέλεια. Θα το είχα καταπληκτικά. Και για να σου πω και κάτι.
3: Ναι.
2: Να το πάω ένα βήμα παραπέρα.
3: Δεν υπήρχε conflict, μαλώματα μεταξύ γυναίκας και ερωμένη.
2: Όχι, ίσα που θα έκανες κόμμα με την ερωμένη και θα σκίζατε τον άντρα δύο φορές. Αυτό δεν συμφέρει εμάς βέβαια. Να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Για να δεις πόσο ωραίο είναι και ότι στο μυαλό σας κολλάτε σε διάφορα πράγματα ταμπού.
3: Ταμπού!
2: Ταμπού, αγάπη μου. Ταμπού.
3: Σπάζω τώρα το κεφάλι.
2: Και θα σου πω γιατί. Γιατί σκέψω ότι θα έχεις βοήθεια στο σπίτι. Δεν θα κάνεις όλα μόνη σου, δεν θα γκρίνιαζες όλη την ώρα.
3: Καλά, θα μου πάρεις να με βοηθάει.
2: Την έφερα. Έφερα να σε βοηθήσει στις δουλειές που δεν κάνεις εσύ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty στο Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
3: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
4: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.

0: πέρα από την πλάκα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ, σας παρακαλώ πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
3: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
1: Πρώτερη στάση στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
4: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
5: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
6: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
7: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
10: Κρήτη.
11: Είμαι από την Κάρη.
10: Θεσσαλονίκη.
11: Ιωάννη.
10: Καβάλα.
11: Είναι Κλειοπίτη.
10: Σοφάλη Καρδίτσα.
12: Προεδρία.
13: Από το ανώτερο τη Γερμανία.
14: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
15: Από Ρόδο.
16: Από Μαρούσι.
17: Από την όμορφη Καστοριά.
18: Στο καφέ Morning Show.
0: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
19: Η γριά κότα έχει το
0: ζουμί. Με είπε γριά κότα.
8: Το νούμερο 1 πρωινό τη Χαλκίδα.
9: Γιώργος και Μαρία.
8: Τα δώρα.

0: πρέπει να ταΐσει τον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχει προβλήματα, ε.
2: Τα μικρόφωνα ανοίγουν Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
7: Άρα ξεκινάμε.
6: Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις.
7: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-253 και 22-95-0-35-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό, με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
9: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρα. Σοκ FM 104,7.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ
1: Morning Show. Καλημέρα σας, κυρία Μαρία.
2: Ναι, πείτε μου.
1: Ναι, γεια σας. Από το ξενοδοχείο στην Καλαμάτα σας τηλεφωνώ, που έχετε κάνει μια κράτηση.
2: Ναι.
1: Ήθελα να επιβεβαιώσουμε λιγάκι τις ημερομηνίες που έχετε κάνει την κράτηση.
2: 13 με 19.
1: Θα χρειαστούμε να κάνουμε μια αλλαγή. Θα πρέπει να σας δώσουμε ένα άλλο δωμάτιο σε καλύτερη τιμή. Τι να σας πω τώρα. Είναι 100 ευρώ την ημέρα. Είναι το ημιυπόγειο με θέα θάλασσα φυσικά.
2: Ημιυπόγειο, παιδιά, δεν μπορώ να μπω σε ημιυπόγειο. Κοιτάξτε να το ρυθμίσετε. Παιδιά, συγγνώμη, ημιυπόγειο, εγώ δεν πάω με την οικογένειά μου.
1: Και το ξενοδοχείο μας, τον Πλεύο Τσαλάκι, είναι το καλύτερο ξενοδοχείο, όπως καταλαβαίνετε, και στα πλυντήρια δίπλα είναι υπέροχο το δωμάτιο.
2: Όχι, όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να το ρυθμίσετε. Δεν ξέρω τι λύση θα βρείτε. Εγώ σε ημιυπόγειο δεν πάω.
1: Άμα σας δώσουμε και δωρεάν πρωινό και απογευματινό.
2: Παιδιά, πρέπει να βρείτε κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, μεταφέρετε
1: στην ταράτσα.
3: Ρε Μαρία!
2: Ποιος είναι?
3: Σε καλούμε το Shock FM και το Shock FM Morning Show. Μαρία μου, κάποιος μας έβαλε να σε πάρει.
2: Παιδιά, έχω τρελαθεί. Με έχετε τρελάνει αυτή τη στιγμή,
3: Μα και εσύ δεν πας
2: ημιυπόγειο. Παιδιά, με έχετε τρελάνει. Λέω, δεν είμαι φυσιολογικά αυτά που ακούω. Είμαι στον αέρα.
3: Ναι, ναι, και ο Γιάννης έχει τρελαθεί.
2: Θα τον σκοτώσω.
3: Τώρα που θα πάτε Καλαμάτα, βάλτε το να μαζεύει και να πατάει ηλιές, να βγάλει λάδι.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Shock FM 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Αλυμπινίσεις. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσεις.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Για το χατήρι του Σεβδά επιάσα το δοξάρι.
6: Ο Γρηγόρης Σαμόλης για πρώτη φορά στη Χαλκίδα. Για ένα κριτικό παραδοσιακό γλέντι που θα γίνει στη σχολή ΟΑΕΔ στο Βασιλικό.
7: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
6: Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των σχολών ΟΑΕΔ στο Βασιλικό. Διοργάνωση Σύλλογος Κριτών Ευβοίας Ο Ψιλορίτης. Τηλέφωνα κρατήσεων 6974 185970 και 6936990431. Μην το χάσετε.
8: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
9: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
10: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
12: Let's go!
13: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στις Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
3: μηδέν, τέσσερα,
2: Σοκ FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.
2: He said, be me!

0: πέρα από την πλάκα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ, σας παρακαλώ πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
3: Ακούω τα ανεκδότα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανεκδότα.
1: Ποιος περιστάσει στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
4: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
0: Είναι η καλύτερη παρέα στο πρωινό μου, παιδιά, πραγματικά.
2: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
4: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
5: Γιώργος και Μαρία.
6: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
7: Κρήτη.
8: Είμαι από την Κάρη.
7: Θεσσαλονίκη. Ιωάννη.
9: Καβάλα.
7: Ηρακλειοκρήτη.
9: Σοφάλη Καρδίτσα.
10: Προεδρία. Από το ανώτερο της Γερμανίας.
11: Το συναφιασμένο Μόναχο.
12: Από Ρόδο.
13: Από την όμορφη Καστοριά.
14: Στο καφέ morning show.
0: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
15: Η γριά κότα έχει το.
0: Με είπε γριά κότα.
5: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
6: Γιώργος και Μαρία.
5: Τα δώρα.

0: μπάτα ή τον σύντροφό σου
1: ναι.
0: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα, ε.
2: Τα μικρόφωνα ανοίγουν. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
7: Stay salty στο Tous Beach Bar and Water Ski Park.
8: Πολιτικά ευβίας.
9: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτο CR Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος CR Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος CR Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
10: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
11: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
10: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
12: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
13: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
12: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
13: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
12: 60%? Πολύ καλό αυτό.
13: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
12: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
13: Optics Poly.
12: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
14: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
15: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
16: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
8: Ακαδημίες ΑΓΕΚ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε. Αντιλιακό μου. Το μαγιό και το ραδιόφωνο μου. Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε παραλία. Καλοκαίρι.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM. 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Ξυπνάς ρε παιδί μου να πας για δουλειά.
2: Σωστά. Ναι,
1: και θες ρε παιδί μου μία μέρα να έχεις μια ήρεμη, όμορφη ημέρα. Να μην ευριάσεις.
2: Δεν γίνεται.
1: Να μην αγχωθείς. Να είσαι άνετος. Να νιώσεις καλά με τον εαυτό σου.
2: Mm-hmm.
1: Μην πας.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
6: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
7: Let's go!
8: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.
9: Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
2: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
3: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένας πατέρας που λέτε πάει να αγοράσει μια κούκλα Μπάρμπι. Μπαίνει στο κατάστημα, λέει: γεια σας, θα ήθελα μια κούκλα Μπάρμπι. Ο πολίτης λέει: ποια Μπάρμπι θέλετε, κύριε μου, ποια Μπάρμπι θέλετε. Τι εννοείται, κύριε, λέει ο πατέρας μου, τι εννοείται. Να, κοιτάξτε να δείτε, λέει: έχουμε την Μπάρμπι μπαλαρίνα 19 ευρώ. Μάλιστα, έχουμε την Μπάρμπι τραγουδίστρια 19 ευρώ. Έχουμε την Μπάρμπι χορεύτρια 19 ευρώ. Έχουμε την Μπάρμπι νεράιδα 19 ευρώ. Και έχουμε και την Μπάρμπι τη χωρισμένη με 250 ευρώ. Τι λέει, φίλε, λέει ο πατέρας. Τι λέει, ρε φίλε. Γιατί η Μπάρμπι χωρισμένη έχει 250 ευρώ ενώ όλες οι άλλες έχουν 19. Α, κύριε μου, ξέρετε πως η χωρισμένη Μπάρμπι περιλαμβάνει το αμάξι του Κέν, το σκάφος του Κέν, το μυρολογιστή του Κέν. Τρία οικόπεδα του Κέν. Α, και τον κολλητό του φίλου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. 3, 2, 1.
1: Now, ladies and gentlemen.
2: Είστε!

0: πέρα από την πλάκα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ πρόεδρε, είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
3: Ακούω τα ανεκδότα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανεκδότα του.
4: Ενώ περιστάσεις στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
5: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
0: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
6: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
7: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
10: Κρήτη.
11: Είμαι από την Κάρη.
10: Θεσσαλονίκη.
11: Ιωάννη.
10: Καβάλα.
11: Ηρακλειοπίτη.
10: Σοφάς Καρδίτσας.
12: Προεδρία.
13: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
14: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
15: Από Ρόδο.
16: Από Μαρούς.
17: Από την όμορφη Καστοριά.
18: Σοκαφέ Morning Show.
0: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
19: Η γριά κότα έχει το
0: με είπε γριά κότα.
8: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
9: Γιώργος και Μαρία.
8: Τα δώρα.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά.
2: Φίλε, έλα ρε Γιουργάρα.
6: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Σοβαρά, πως δεν σας έχουν κόψει ακόμα ρε.
1: Πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου.
0: Ναι.
1: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Εσπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
0: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
1: Έχεις προβλήματα ε.
8: Τα μικρόφωνα ανοίγουν. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
20: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
8: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
21: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
22: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
23: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
22: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμης στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
23: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
22: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
23: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
22: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
23: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
24: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη
25: και το μετά,
24: τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
0: Δεν
10: είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαρία.
2: Όχι, ρε Γιώργο.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ποιο είναι το χρώμα που δεν κάνει παρέα με όλα τα υπόλοιπα?
2: Το λευκό.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Ποιο?
1: Είναι τόσο μόν.
2: Τόσο. Έλα, ρε Γιώργο. Για δεν μπορώ. Έλα, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
4: Weekend parties, stay so. Στο Two Speed Park and Water Ski Park.
5: Πολιτικά ευβίας.
6: Μαρία,
7: τι είπες?
6: Πόλη,
7: τι είπες, δεν άκουσα.
6: Άστο,
7: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
8: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
6: Τι είπε το παιδί?
7: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
9: Let's go!
10: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στις Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αιδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
2: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
3: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω.
3: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίσι είμαι και πήρα και να φάω.
3: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
3: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
3: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
3: Τον Αλυμπινίσι εσύ.
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
3: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
3: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσι θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσι θα φας.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Το καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
2: Τον ακούω στην παραλία.
1: Μπροστά στο κύμα.
2: Όταν κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
2: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύβα.
3: Σοκ FM 104,8. Ακού και κολύμπα.

Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.

0: Είστε και γαμμένα, παιδιά.
1: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπερνήσει για να πας στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώς σας ακούω.
3: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θες.
3: Πάχινα, τι πιστεύεις?
5: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
3: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ, πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας. Τρελαίνομαι να σας ακούω.
1: Ακούω τα ανεκδότα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανεκδότα του.
6: Ποιος περιστάσεις ο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
7: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
8: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
9: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
10: Γιώργος και Μαρία.
11: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
12: Κρήτη.
13: Είμαι από την Κάρα.
12: Θεσσαλονίκη.
13: Ιωάννη.
12: Καβάλα.
13: Ηρακλή Κρήτη.
12: Σοφάλο Καρδίτσα.
14: Προεδρία.
15: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
16: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
17: Από Ρόδο.
18: Από την όμορφη Καστοριά.
19: Στο καφέ Morning Show.
9: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
20: Η γριά κότα έχει το ζυμί.
9: Με είπε γριά κότα.
10: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
11: Γιώργος και Μαρία.
10: Τα δώρα.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Φίλε, έλα ρε Γιώργαρα.
8: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Σοβαρά, πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα ρε.
1: Πρέπει να ταΐσει τον σύντροφό σου.
9: Ναι.
1: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
9: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
1: Έχεις προβλήματα ε.
10: Τα μικρόφωνα ανοίγουν. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
21: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
10: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
22: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
23: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
24: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
25: Destral Δεδούσης. Το έχει.
24: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
25: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
24: Θέλω μακίτα, σκι, ο Λέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε πέντε μαγαζιά.
25: Δεστράλ, το έχει.
24: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
25: Είπαμε, Δεστράλ, το έχει.
24: Και κάτι για τον κήπο.
25: Το έχει πριν το ζητήσει.
24: Δεστράλ αβέ, αφίδε δούση.
25: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
24: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
25: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
26: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
27: Ο Γρηγόρης Αμόλης για πρώτη φορά στη Χαλκίδα. Για ένα κριτικό παραδοσιακό γλέντι που θα γίνει στη σχολή ΟΑΕΔ στο Βασιλικό.
28: Σε μας φίλιο, μοναχός μου.
27: Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των σχολών ΟΑΕΔ στο Βασιλικό. Διοργάνωση Σύλλογος Κριτών Ευβοίας Οψιλωρίτης. Τηλέφωνα κρατήσεων 6974-18-5970 και 6936-99-0431. Μην το χάσετε.
29: Welcome to Paradise.
0: beachbar.gr. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beachbar.gr στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
0: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
5: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
0: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
5: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Είναι η Μαρία που λέτε καλά μου παιδιά. Είναι η Μαρία και γυρνάει από το σχολείο και πάει στη μαμά. Μαμά, σου εξομολογητώ κάτι, ρε Μανούλα, λέει τώρα η Μαρία στη μαμά της. Σήμερα, ρε Μανούλα, πήγα με το Θανασάκη στις τουαλέτες και μου έδειξε το πουλάκι του, ρε μαμά.
2: Εγώ.
1: Καλά λέει η μαμά, το καταπίνει όσο μπορεί. Και λέει το μαράκι στη μαμά. Ρε μαμά, όμως το πουλάκι του Θανάση είναι σαν φιστίκι. Τι λέει η μαμά, τόσο μικρό? Όχι, τόσο αλμυρό.
2: Έλα ρε εσύ Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυπινήσεις!
6: Hey!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
3: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
2: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμης στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
3: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
2: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
3: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
2: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
3: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
5: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
4: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
5: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
4: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
5: Είναι η παρέα,
4: οι αγώνες,
5: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
6: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
5: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.

0: πέρα από την πλάκα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ, σας παρακαλώ πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
3: Ακούω τα ανεκδότα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανεκδότα του.
1: Η πρώτη στάση στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
4: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
5: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
6: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
7: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
10: Κρήτη.
11: Είμαι από την Κάρη.
12: Θεσσαλονίκη. Ιωάννη.
13: Καβάλα.
14: Ηρακλή Κρήτη.
15: Σοφάλο Καρδίτσα.
16: Προεδρία.
17: Από το ανώπερο τη Γερμανία.
18: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
19: Από Ρόδο.
20: Από την όμορφη Καστοριά.
21: Στο καφέ Morning Show.
0: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
22: Η γριά κότα ίσω.
0: Με είπε 30!
8: Το νούμερο 1 πρωινό τη Χαλκίδα.
9: Γιώργος και Μαρία.
8: Τα δώρα.

0: πρέπει να ταΐσει τον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα, ε?
2: Τα μικρόφωνα ανοίγουν Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.

0: Τύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty στο Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
1: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκτρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
3: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
4: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
5: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
4: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
5: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
5: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά θα το δω, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα, το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θα με φλερτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε? Καλέ, μας λείψατε. Ένα Σαββατοκύριακο πέρασε. Πώς πέρασε?
2: Αυτό.
0: Αυτό, δεν καταλάβαμε τίποτα.
2: Καλέ, ναι, άστα.
0: Τι κάνεις?
2: Τι κάνεις, Ελένη, πώς είσαι? Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Λοιπόν, να ξέρεις, παραλίγο να τσακωθώ σήμερα με πόσο κόσμο. Γιατί άκου να δεις τι μου λέγανε. Την εξής εντάκα.
0: Βρίζανε εμένα?
2: Όχι, όχι, όχι. Άλλο. Άντε, καλό χειμώνα. Άντε, τα κεφάλια μέσα. Πω, πω, παιδιά, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά.
0: Ναι, είναι λόγος να τσακωθείς, νομίζω.
2: Ναι, γιατί σε κάποιους, παιδί μου, έχουν τελειώσει οι άδειες.
0: Ισχύει στους περισσότερους, νομίζω.
2: Ναι, άντε, καλό χειμώνα.
0: Από αυτή την εβδομάδα, νομίζω, 24 Αυγούστου, σήμερα ξεκινάνε σιγά-σιγά τα κεφάλια μέσα. Άντε, Αντρέα μου.
2: Τα κεφάλια μέσα. Δεν μπορώ να τα ακούω, παιδιά μου, νευριάζω πάρα πολύ.
0: Ωραία, εντάξει, δεν θα πω καλό χειμώνα, δεν θα πω τα κεφάλια μέσα. Ξέρεις, θα πω. Καλό φθινόπωρο. Καλό φθινόπωρο. Γιατί καλά να μην το πω, σιγά-σιγά η εποχή.
2: Κάτσε, πότε μένει το φθινόπωρο?
0: 1η Σεπτέμβρη.
2: Κάτι δεν έχει πει ακόμα.
0: Γι' αυτό λέω καλό φθινόπωρο. Τώρα για μια εβδομάδα κάνεις έτσι.
2: Ναι, για μια εβδομάδα.
0: Ωραία, εντάξει, δεν θα μου σου πω τίποτα δηλαδή.
2: Όχι, δεν θα.
0: Ωραία, καλή εβδομάδα να σου πω.
2: Α, έστω.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Τι κάνετε, πώς είστε? Γυρίσατε! Να μας πείτε τα νέα σας, αν γυρίσατε, πώς τα περάσατε. Εμείς είμαστε εδώ, στο Καπογεύματα, καθημερινά 5 με 8 με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο.
2: Και Ελένη Βούρλη.
0: Και 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Εν τω μεταξύ, ζεστάθηκα τόσο πολύ, μα τόσο πολύ χθες Κυριακή. Μιλάμε για τρελή ζέστη, παιδιά. Έμπαινες μέσα στη θάλασσα, έβγαινες. Μιλάμε τώρα εδώ κοντά στη Χαλκίδα, λίγο παρά έξω.
1: Ναι.
0: Έβγαινες από τη θάλασσα και νόμιζες ότι δεν είχες κάνει μπάνιο. Μη σου πω ότι στέγνωνε ακαριέα το μαχιό. Δηλαδή, εντάξει, εσύ δεν το ξέρεις γιατί είχες μείνει στο σπιτάκι σου, μέσα στο air conditioner σου χθες.
1: Εγώ χθες δεν έβγαινα στο σπίτι γιατί είχα γίνει χάλια.
0: Εμείς οι υπόλοιποι που υποτίθεται βγήκαμε να πάμε να δροσιστούμε στη θάλασσα, μόνο που δεν δροσιστήκαμε. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Το Ελνίνιο εντωμεταξύ προκαλεί, λέει, όλο ένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Καμπανάκι μετεωρολόγων ότι το 2027, παιδιά, θα είναι, λέει, το θερμότερο έτος.
1: Ναι, α, ωραία.
0: Άρα θα ζεσταθούμε λίγο παραπάνω και του χρόνου. Αυτό είναι τώρα προθέρμανση, ρε, εσύ.
1: Ναι, ρε, εντάξει, δεν έχουμε μπει ακόμα στη ζεστή.
0: Στην κυρίως πίστα θα μπούμε το 2027 αυτό. Και θα γίνει τη τρελή εκεί. Ο Μάρκ Ζούγκεμπερ, καλορίζικο να του πούμε, αγόρασε κάστρο του 19ου αιώνα στην Ιρλανδία.
1: Τι να το κάνει. Τι έγινε, παιδιά, πάμε σε πόλεμο.
0: 200 χιλιόμετρα, λέει, από τα γραφεία της Μέτα στο Δουβλίνο.
1: Εντάξει. Okay.
0: Και να το ευχαριστηθεί και τα λοιπά.
1: Κοίταξε, αν είχα και εγώ τόσα λεφτά, θα έπαιρνε ένα κάστρο.
0: Θα έπαιρνε ένα κάστρο, ε.
1: Εντάξει, όχι αυτό το.
0: Καλά, θα έπαιρνε. Δηλαδή, όταν λέμε κάστρο, εννοούμε τέτοιο κάστρο εδώ πέρα. Τι? Κοίτα εδώ κάστρο που μέναν παλιά αυρικόλακε βασιλιάδε και δεν ξέρω
1: αυτά
0: εγώ
1: είναι
0: τι.
1: Ωραία, ρε.
0: Είναι, τι κάστρο είναι... νόμιζε εσύ, κάστρο ξέρω... πολεμικό.
1: Ναι, ρε, νόμιζα σαν το δικό μα εδώ.
0: Οφου. Λοιπόν, οφου. Συνεχίζω. Τι χαμό έγινε το Σαββατοκύριακο με το κούρεμα του Έρλινγκ, τον Έλεγχο Χάλαντ, του ποδοσφαιριστή. Τέλειωσε η χαρακτηριστική ξανθιά χέτη, λέει, η εντυπωσιακή αλλαγή στο look του.
1: Τι το βαψέ?
0: Τα έχει ξυρίσει.
1: Α, τα ξύρισε. Νόμιζα τα βάψε.
0: Όχι, τα ξύρισε. Σήμερα. Σ' αγαπώ, μωρέ. Κανένα καύσωνα στις επόμενες ημέρες, λέει. Το κύμα ζέστη θα υποχωρήσει.
1: Άντε
0: να σας δω.
1: Μέχρι Τετάρτη είναι.
0: Να τους βρε ο Χάλαντ.
1: Α, ωραία. Πώς το είχε, δεν θυμάμαι. Ξανθόγκο δεν θυμάμαι.
0: Το είχε μακρύ, ρε. Χέτη σου λέω είχε. Το είχε μακρύ.
1: Δεν το είχε τζίβε.
0: Οφου. Σήμερα δεν θα συνεννοηθούμε.
1: Δεν ξαμιλάω.
0: Δευτερίλα μυρίζει στην ατμόσφαιρα, παιδιά. Επιστρέφουν, λέει, οι αδιούχοι του Αυγούστου. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής.
1: Ναι,
0: στην
1: ωραία.
0: Κίνα ξεκίνησαν οι αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ. Τι γέλιο έχουμε ρίξει. Οι ρομπότ τρέχουν 100 μέτρα και πέφτουν πάνω σε τείχους. Μου το έχεις δείξει από την Παρασκευή. Εσύ,
1: ναι, ρε, δεν τους έχουν βάλει να σταματάνε. Το άλλο πήγε να πήρε ένα. Τι ήταν αυτό, ένα.
0: Το ένα ρομπότ πέρασε και το Usain Bolt στο χρόνο. 9.39 στα το κατοστάρι.
1: Καλά είναι.
0: Πω, παιδιά, τι είναι αυτό. Λοιπόν, έκαναν τη διαθήκη του ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βύση.
1: Α, τι αφήσανε.
0: Στην κόρη του. Παιδί μου, τώρα που έκλεισε η Σοφία, λέει τα 39. Είχαν πει ότι με το που θα κλείσει τα 39 θα κάνουν τη διαθήκη του.
1: Ναι.
0: Τώρα αφήσαν. Τι, ούκα λίγα αφήσαν. Τι αφήσαν.
1: Καλά, ναι, δεν σου είπα. Άμα ήξερε, λέω.
0: Ερώτηση είναι αυτή. Τώρα και να ήξερα, τώρα τι θα κάναμε τώρα, κουτσομπολί. Για το τι άφησε η.
1: Σου αφήνει ένα εξοχικό, λέει. Κατάλαβε.
0: Τέλος πάντων, να είναι καλά και να είναι.
1: Σου αφήνει ένα αγροτεμάχιο.
0: Να ζήσουν 1000 χρόνια βασικά για αρχή και να έχουμε την Άννα Βύση να μας κάθε χρόνο να ακούμε τραγουδάρες. Λοιπόν, καλησπέρα στο Σωτήρι μας, στο γείτονα. Πολλά πολλά φιλιά. Καλησπέρα στον Αντρέα και καλή εβδομάδα και σε όλα μας τα παιδιά. Καλή εβδομάδα. 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber.

0: Φεύγουμε για Queen Vanilla. Τι χαμός γινόταν χθες το βράδυ στο Queen Vanilla, όπου απολαύσαμε το κοκτέιλ μας, τη βάφλα μας, το παγωτό μας, όλα αυτά τα ωραία με τη μικρή Μαρτίνα που κάναμε τη βόλτα μας. Το Queen Vanilla βρίσκεται στην παραλία της Χαλκίδας Μακαρίου 13. Είναι ένα σημείο που μπορείς να πας όλες τις ώρες της ημέρας. Το πρωί για καφεδάκι, μέσα στη μέρα για παγωτό, βάφλα ή γλυκό. Και το βράδυ βέβαια για δροσερά κοκτέιλ, ωραία ατμόσφαιρα και θέα στην παραλία. Καλώς το αγόρι μας.
1: Καλησπέρα, κουκλάρα μου. Ρε, εσύ γιατί δεν σε μανευριάσεις? Γιατί
0: έκανα?
1: Αν βάζεις φωτογραφίες και δεν βάζεις τοποθεσία.
0: Ωραία φωτογραφία έβγαλα.
1: Κουκλάρα, εμένα μου άρεσε. Δεν έχω κάνει screenshot, την έχω.
0: Εντάξει, λίγο το background έτσι άλλαξα. Έκανε screenshot τη φωτογραφία μου και την έχεις?
1: Ξέρεις τι, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να λέω από μέσα μου.
0: Εγώ την έχω, λέει, τη φωτογραφία στο κινητό μου.
1: Ναι.
0: Τι να την κάνεις?
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Αφορούσα και το μαγιό, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κανόνισε να κάνεις τα δικά σου τώρα.
1: Λοιπόν,
0: εσύ.
1: Που λες στη Χαλκίδα, πόσο είναι, Δευτέρα είναι, 24, ωραία.
0: Ωραία.
1: Έχει κυρίως ηλιοφάνεια και πολύ ζέστη. Τώρα έχει 32 βαθμούς. Mm. Η βόρειοι άνεμοι θα είναι 4 μποφόρ. 9 το βράδυ θα έχει 27 βαθμούς.
0: Να είσαι καλά, μας τα πες λίγο περίεργα, αλλά εντάξει, να μελετήσεις λίγο καλύτερα, γιατί σε 2 ώρες ξαναβγαίνεις.
1: Ναι, όχι, θα την τζήσω τη φωτογραφία.
0: Σου έχει πάρει τα μυαλά, μάλλον, η φωτογραφία συγκεκριμένη. Λοιπόν, αν και πέρασε το Σαββατοκύριακο πάρα πολύ γρήγορα, το μυαλό μας είναι ακόμα στο τους. Τα Σαββατοκύριακα στο τους, τα πολιτικά ευβίας έχουν ρυθμό και ωραία ατμόσφαιρα. DJ sets, μουσική, κοκτέιλ δίπλα στην πισίνα και παρέες που περνάνε καλά. Τους στα πολιτικά ευβίας και stay salty και αυτό το καλοκαίρι.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Ξέρεις γιατί όταν πεινάμε πονάει το στομάχι μας?
4: Γιατί το άδειο στομάχι προκαλεί πονόκυλο.
3: Α, τώρα κατάλαβα γιατί έχεις κάθε μέρα πονοκέφαλο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλιμπινίσης.
8: Πίτσα ή πίνσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φίλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
4: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
5: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
7: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
1: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
0: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
1: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
0: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
0: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
1: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-73-470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Στα να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Έχουμε σεληνιακή έκλειψη αυτή τη βδομάδα, θέλω να σας πω. Παρασκευή 28 Αυγούστου συγκεκριμένα, το φεγγάρι φέρνει αποκαλύψεις και κλείνει έναν μεγάλο κύκλο. 4 είναι τα ζώδια που θα επηρεαστούν αυτή την εβδομάδα. Τι να κάνουμε, κάθε Δευτέρα σας λέω τα νέα της εβδομάδας όσον αφορά στα ζώδια.
8: Όχι, αλλά ξέρετε για το καρδιτσού, γιατί νομίζω ότι είμαι μέσα, γι' αυτό το λέω.
7: Όχι, σήμερα δεν είσαι.
8: Α, πάλι καλά.
7: Κοίτα να δεις, δεν θα ασχοληθούμε με σένα. 4 είναι λοιπόν τα ζώδια αυτή την εβδομάδα που θα επηρεαστούν κάπως αρνητικά, θα το έλεγα. Δυστυχώς είμαι εγώ μέσα. Μα γιατί είμαι εγώ μέσα?
8: Όρεση.
7: Είναι τα ψάρια μέσα, πρώτη και καλύτερη στη λίστα με τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν από αυτή την έκλειψη.
8: Αυτό είναι μόνο για μια εβδομάδα.
7: Μόνο για μια εβδομάδα. Για αυτή την εβδομάδα θα έχουμε κάποια νευράκια παραπάνω κτλ.
8: Διάβολο εβδομάδα.
7: Η Παρθένη θα είναι κάπως αυτή την εβδομάδα. Οι Δίδυμοι αλλά και οι Τοξότες. Ψάρια. Παρθένη, Δίδυμοι και Τοξότες είναι τα ζώδια που θα επηρεαστούν αυτή την εβδομάδα και θα είναι λίγο έτσι, θα έχουν λίγα νευράκια παραπάνω. Καλά, εγώ δεν χρειάζομαι δικαιολογία για να
8: κάνω ναι.
7: Νευράκια. Έτσι δεν είναι.
8: Πω, όχι, πα καλά, εσύ έχει με τη μία.
7: Εγώ τα έχω από φυσικού ναι, τα νεύρα. Καλησπέρα στο Στέφανο, είπαμε. Όχι. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Θέλει να ακούσει αλήθεια τώρα από Έλληνα Παπαρίζου. Καλησπέρα στο Θεόδωρο, είπαμε.
8: Όχι, δεν είπαμε.
7: Καλημέρα πρέπει να πούμε στο Θεόδωρο.
8: Α, ναι, γιατί,
7: γιατί μα ακούει από την άλλη πλευρά. Τώρα λέει Αντρέα, τι να σβήσεις και η Ελένη το ξέρει και η πεθερά σου. Α, δεν άκουσες εσύ. Ο Κεφίρ πριν, αλλά ναι. Μάλλον σε μπέρδευσε με τον Κεφίρ ο Θεόδωρος.
8: Α, ναι, μπορεί.
7: Σε μπερδεύουν πολύ άλλωστε. Αυτό μας το έχουν ξαναπεί κι άλλοι. Πολλά φιλιά. Καλημέρα. Ο Σωτήρης Πήμα, έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα.
8: Δώστε.
7: Σαν κύματα της θάλασσας χτυπάει η καρδιά μου όταν σε βλέπω, αγάπη μου, να έρχεσαι μπροστά μου. Τώρα ναι, αυτό είναι πείμα.
8: Α, τι μόνο αυτό ήταν, ναι.
7: Ε, τι άλλο θέλεις εσύ να είναι, δηλαδή.
8: Εντάξει, μικρό, αλλά καλό.
7: Ε, τι. Μικρά είναι καλά, θαυματουργά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο το πείμα.
8: Σε μένα το λες.
7: Να σε καλά. Να σε καλά, Σωτήρη μου. 697-800-1048 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε και σήμερα μαζί μας, εδώ στα Σοκαπογεύματα. Και σε λίγο ο Αντρέας θα μας πει μια πανηγύρω ιστορία.
8: Α, ναι.
7: Καλά το είπα.
8: Ναι, αυτό.
7: Ιστορία, καλά, τι ωραία
8: ιστορία
7: το του Παναγυριού.
8: Μπράβο. Ιστορία για τα πανηγύρια.
7: Έρχεται σε λίγο.

0: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Και έτσι για να μας πάει καλά η εβδομάδα, θα πάμε σήμερα το βράδυ σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας να φάμε τις περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Εγώ μετά θα πάω στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Πανακίτσα. Εκεί θα βρούμε και φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και καθημερινές μοναδικές προσφορές. Εγώ πήγα
0: και
1: μετά από τόσες μέρες είδα το ψυγείο γεμάτο.
0: Πήγα και εγώ το Σαββατοκύριακο και φόρτωσα εκεί. Και ροδάκι να πήρα και καρπουζάκι πήρα και πεπονάκια πήρα και ντοματούλες ωραίες κατακόκκινες πήρα και όλα τα ωραία.
1: Μπράβο ρε εσύ. Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στη Στέλλα που μου στέλνει μια είδηση τέλος πάντων που έγινε στα Καμπιά που είχα πάει στο πανηγύρι.
0: Το γράψανε τα sites ότι πήγε στο πανηγύρι.
1: Όχι ρε.
0: Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Όχι, δέσμα, αυτό είναι άλλο σκηνικό. Θα σου πω μετά.
0: Εντάξει, γεια σου Στέλλα. Καλησπέρα.
1: Αλλά Στέλλα είναι τη Γυμνού, είναι από δίπλα, από άλλο χωριό. Εντάξει, ναι, απλά το λέω.
0: Λοιπόν, ποιος ήταν καμιά προσωπικότητα στο πανηγύρι που πήγε στα Καμπιά πέρα από σένα.
1: Ναι, θα σου πω ρε παιδί μου τι έγινε.
0: Που είσαι ούτως ή άλλως.
1: Καλά, ναι, ισχύει. Λοιπόν, πήγα που λέει στα Καμπιά, τέλειο το πανηγύρι, τρομερό, δεν ξέρω αν είδες καθεστώρη.
0: Είδα κάτι χορευτικά, ωραία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είχαμε πάει τώρα με τα πεθερικά, είχαμε πάει με τη μάνα μου, ήταν τώρα συγκινητικό.
0: Τελευταία, ξέρεις, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
1: Βγαίνω με αυτούς τι μεγάλο.
0: Και πολύ πεθερικό πέφτει και συμπεθεριό. Να το κοιτάξεις αυτό, έτσι. Φαντάσουστε τα πρώτα 10 χρόνια του γάμου τι θα κάνεις.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ξέρετε, βοηθάνε και. Κατάλαβες το παιδί μου.
0: Α, τι βοηθάνε. Α, βοηθάνε οικονομικά. Σας έκαναν το τραπέζι. Γι' αυτό πήγε τσάμπα, έφαγες πάλι. Ρε τον κέρατά τι έχουμε πάθει.
1: Τέλος πάντων, σε κάποια φάση που λες έρχονται δύο παιδάκια.
0: Ναι.
1: Ωραία, και παίρνουμε λαχνούς. Έδινε λαχνούς το
0: παιδί. Είχε και λαχιοφόρο αγορά.
1: Μπράβο, ναι, και δεν έκανε, εντάξει, ένα ευρώ έκανε. Και λέω, εντάξει, λέω, αφού έκανε ένα ευρώ, θα πάω 4.
0: Όχι 5.
1: Όχι, ναι, έλατε. Έλατε.
0: Δεν πήρες μωρέ 5 ευρώ, πήρες 4
1: ευρώ. Πήρα 4 και ποιο είναι το θέμα. Έδωσα 10 ευρώ και μου έδωσε ρέστα πίσω 6. Μιλάμε για τρέλα.
0: Τι είπες, δώσε μου ακόμα ένα φαγητό.
1: Λοιπόν, δεν σπάτε. Τρέλα. Ανοίγω που λέει στον πρώτο φάγητο και τι μου λέει. Αν έχει τύχη, λέει διάβαινε. Διάβαινε.
0: Εντάξει, καλά. Και χιούμορ, τίποτα.
1: Ναι. Ο δεύτερο φάκελο. Παίξαμε και χάσαμε. Α, καλά, δεν ξεκινάμε καλά, λέω. Ο τρίτο φάκελο. Πάμε για άλλα, λέει.
0: Α, καλά.
1: Και το τελευταίο λέει είναι μηνύσα τσιγκούνης. Και καλά να πάρω κι άλλα. Δεν κέρδισα τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Άστο. Η πεθερά μου κέρδισε 8 κιλά αρνί.
0: Θα σας καλέσει τώρα να το φάτε παρέα.
1: Ναι. Και εντάξει, έλειψα και τον. Ήταν και ο Αργύρης του Αγγέλου, ο ηθοποιός.
0: Α, αυτή ήταν η προσωπικότητα που γράψαν τα sites.
1: Ναι, ρε.
0: Πες το τόση ώρα μας το λες στο τέλος.
1: Μπράβο, ναι.
0: Αγαπημένος ηθοποιός ο Αργύρης. Αγαπημένος.
1: Ήταν εκεί πέρα στο πανηγύρι.
0: Α, ήταν με την οικογένειά του.
1: Ναι, ήταν με την οικογένειά από εκεί.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, και άκου να δεις τι κέρδισε.
0: Τι κέρδισε ο Αργύρης.
1: 4 πακέτα μεγάλα χαρτί υγείας.
0: Εντάξει, χειμώνας έρχεται, λιώσεις έρχονται. Δεν ξέρεις καμιά φορά.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Κορίτσια μου, κορίτσια μου. Το καλοκαίρι έχει φορέματα, στράπλες, ανοιχτές πλάτες, αλλά θέλει και το σωστό εσώρουχο από μέσα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Γι' αυτό κάνουμε πάντα μία στάση στο Unicorn, Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Στράπλες και πολυμορφικά σουτιέν. Εσώρουχα χωρίς ραφές και έξυπνα αξεσουάρια ρούχα με ανοιχτή πλάτη. Για να φορέσετε επιτέλους εκείνο το υπέροχο καλοκαιρινό outfit όπως ακριβώς θέλετε. Και τώρα είναι και η κατάλληλη στιγμή γιατί υπάρχουν εκπτώσεις μέχρι το τέλος Αυγούστου. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Έρε τι γίνεται στο Viber.
1: Χαμός.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι καλησπέρα στην καλύτερη απογευματινή παρέα της πόλης. Τρελά και έφια έχω σήμερα, μας λέει ο Νεκτάριος. Τέλος οι στρατιωτικές υποχρεώσεις. Απολύθηκα!
1: Γιατί δεν ήταν καλός.
0: Έλα.
1: Δεν ήταν καλός. Και καλά, ρε.
0: Απολύθηκες, ψαρούκλα. Τα μαλλιά σου κάνεις μπούκλα. Ελεύθερος τώρα πια να ακούω Σοκ FM όλη μέρα, λέει. Αυτά είναι πολλά φιλιά. Καλός πολίτης. Τι λέμε τώρα.
1: Καλός πολίτης, ναι. Πήρε και την ταυτότητα.
0: Καλώς, ποια ταυτότητα?
1: Την ταυτότητα, ρε, την ταυτότητα, την αστυνομική.
0: Α, του την είχαν πάρει όταν.
1: Ναι, ναι, ρε, εσύ, παίρνεις άλλη, παίρνεις κάρτα.
0: Α, καλά λες, καλά λες.
1: Ναι.
0: Φιλιά πολλά στο Νεκτάριο, καλός πολίτης και όλα τα καλά. Φιλιά στη Μέρη, καλησπέρα λέει και από μένα, να είσαι καλά. Καλησπέρα στη Στέλλα, η οποία μας λέει καλησπέρα, παιδιά. Α, για σένα λέει.
1: Ναι.
0: Από τη Λούτσα είμαι, Αντρέα. Χαχαχαχαχα.
1: Α, εγώ τι είπα, γυμνού.
0: Είπες άλλο χωριό,
1: μάλλον. Πω, μπέρδεψα την γυμνού με τη Λούτσα. Μα είναι δυνατόν, ρε, εσύ. Πώς την μπέρδεψα.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω πάει σε πανηγύρι ούτε στη Γυμνού ούτε στη Λούτσα.
1: Γι' αυτό την άλλη φορά που έψαχνα πανηγύρι, δεν μου βγάζει τίποτα.
0: Είναι φημισμένη όμως η Λούτσα για τα πανηγύρια της.
1: Δεν αίρεση.
0: Κάνει πολύ ωραία πανηγύρια το καλοκαίρι.
1: Χαμός έγινε πριν κάτι μέρες.
0: Και εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Κοίτα να δεις, του χρόνου μου το θυμίζει να πάω.
1: Θα πάμε και Λούτσα και καμπιά.
0: Έτσι,
1: λέω.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ερώτηση εδώ στα σοκαπογεύματα. Σας θέλω γερούς, δυνατούς και να στείλετε γρήγορα τα μηνύματά σας στο 697-800-1048. Πολύ απλή ερώτησή μας σήμερα, μιας και επιστρέφετε και όλα σιγά σιγά από τις καλοκαιρινές σας διακοπές, θέλουμε να μας πείτε το εξής. Σε ποιο μέρος της Ελλάδας πήγατε διακοπές και δεν θα πηγαίνατε ποτέ ξανά?
1: Α.
0: Τόσο απλό, τόσο εύκολο, τόσο γρήγορο. Δεν έχει να κάνει με νησί, μην μπερδευτείτε. Γενικά, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας πήγατε διακοπές και δεν θα πηγαίνατε ποτέ ξανά, εννοείται θα μας πείτε και το λόγο, έτσι. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.

0: αγαπάω πάρα πολύ. Είστε και γαμμένα παιδιά.
1: Ο καλύτερο τρόπο να ξυπνήσει για να πα στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώς σας ακούω.
3: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θες.
3: Πάχινα. Τι πιστεύεις?
5: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
3: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ, πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας. Τρελαίνομαι να σας ακούω.
6: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
7: Ποιος περιστάσει στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
8: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtone.
9: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
10: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
11: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
12: Γιώργος και Μαρία.
13: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
14: Κρήτη.
15: Είμαι από την Κάρα.
14: Θεσσαλονίκη.
15: Ιωάννη.
14: Καβάλα.
15: Ηρακλειοποίητη.
14: Σοφάλος Καρδίτσας.
16: Προεδρία.
17: Από το ανώπρο της Γερμανίας.
18: Το συναφιασμένο Μόναχο.
19: Από Ρόδο.
20: Από την όμορφη Καστοριά.
21: Στο καφέ Morning Show.
22: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
23: Η γριά κότα έχει το
22: ζουμί. Με είπε γριά κότα.
24: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
25: Γιώργος και Μαρία.
24: Τα δώρα.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά σου.
2: Έλα ρε Γιώργαρα.
10: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
26: Πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα ρε.
1: Πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου.
22: Ναι.
1: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Χρυσπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
22: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη ξέρει κανένας?
1: Έχεις προβλήματα ε.
27: Τα μικρόφωνα ανοίγουν Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
28: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
29: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
30: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
31: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
32: Να ζήσει την υφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
33: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
34: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
35: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτεία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Ευβοίας. Τηλέφωνο 22 28 0 25000.
36: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αιδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
37: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
0: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
3: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
4: Άρα ξεκινάμε.
3: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
4: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοκεσπίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: So

0: Εν τω μεταξύ, αν μπείτε στο Instagram Χρυσαφόπουλος Πατισερή ή Πατισερή Χρυσαφόπουλος, όπως και να μπείτε, και θα το δείτε, αυτή τη φωτογραφία, αυτή την ιστορία, αυτό το cheesecake, πες το, cheesecake φιστίκι. Cheesecake φιστίκι φτιάξαν οι άνθρωποι, πραγματικά μια άλλη εκδοχή από το κλασικό cheesecake. Αν είστε λάτρης του cheesecake, πραγματικά. Και μόνο από τη φωτογραφία, μόνο από την ιστορία, ήθελα να μπω να ορμήξω μέσα.
1: Ναι.
0: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, 37 χρόνια παράδοσης και ποιότητας. Τα παιδιά μας μας περιμένουν και σήμερα, και λίγο βιού 47 στα ψαχνά Ευβίας, είτε να επιλέξετε το cheesecake το φανταστικό, την καινούργια γεύση, είτε να επιλέξετε φοβερές γεύσεις από παγωτό, κλασικά, παραδοσιακά γλυκά, γαλακτομπούρεκα, κανταΐφι και όλα αυτά τα
1: ωραία,
0: τα σιροπιαστά και
1: τα σάλια.
0: Τώρα γι' αυτό το είπα και εγώ, για να, έτσι, να σας πέσουν τα σαλάκια, για να πάτε να τα πάρετε και να μας φέρετε και σε εμάς κανένα κομμάτι. Κατάλαβε, γι' αυτό το κάνω.
1: Άμα μείνει.
0: Ρε εσύ, Αντρέα, πρόσεξε τώρα τι λέει ο Νεκτάριος εδώ στο μήνυμα. Λέει ότι την είχε την ταυτότητά του, λέει, την αστυνομική. Δεν την αφήνουμε, λέει, πλέον.
1: Τι λες, ρε.
0: Ρε εσύ, Αντρέα, πότε πήγες φαντάρος, ρε εσύ.
1: Δινόσαυρος.
0: Πότε πήγες φαντάρος και σας παίρναν την αστυνομική ταυτότητα.
1: Πάει καλά, εγώ είμαι 316 γάμα 2 εσώ, Ελένη.
0: Τι σου να πες το πάλι.
1: 316.
0: 316 γάμα εσώ.
1: Γάμα 2.
0: Γάμα 2.
1: Ναι, ρε, αφού μπήκα τον Νοέμβρη.
0: Μην μου τα λες εμένα αυτά, εγώ δεν τα ξέρω. Αλλά κάποιος στρατιωτικός που μας ακούει τώρα μπορεί και να γελάσει μαζί σου.
1: Γιατί ρε, μπήκα το 11 σκέψου, 11-12.
0: Αυτά σίγουρα.
1: Ναι, τι σίγουρα.
0: Αυτά τα θυμάσαι σίγουρα εδώ.
1: Ναι, ρε, σου λέω ότι είχα δώσει την ταυτότητα εγώ.
0: Τώρα δεν τη δίνουν την ταυτότητα, την κρατάνε, μας λέει ο αγαπημένος ο Νεκτάριος.
1: Και τα κινητά μας παίρνουν, άστα. Έχουν περάσει δύσκολα.
0: Λοιπόν, δεν φαίνεται. Λοιπόν, ο Θεόδωρος Σαντορίνη είχε πάει και δεν θα ξαναπήγαινε. Υπερτουριστικό, πανάκριβο, χάλια φαγητό, αφιλόξενοι άνθρωποι μέχρι αηδία. Α, τόσο χάλια, ε!
1: Πού, Σαντορίνη?
0: Εγώ δεν έχω πάει Σαντορίνη, να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι, εγώ έχω πάει. Το 7.
0: Ωραία, ήταν η
1: φάση. Είχα πάει με το σχολείο.
0: Άντε ρε, μην κολλητές. 697-800-1048. Παιδιά, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Το μέρος, στην Ελλάδα, σε ποιο μέρος της Ελλάδας πήγατε διακοπές και δεν θα πηγαίνατε ποτέ ξανά.

0: Και αν και Δευτέρα σήμερα, εμείς σκεφτόμαστε το αγαπημένο τους στα πολιτικά. Διότι κάθε Σαββατοκύριακο είναι εθιστικό όλο αυτό που συμβαίνει εκεί.
1: Ναι.
0: Σαββατοκύριακο στο τους στα πολιτικά, Ευεία σημαίνει DJ, δυνατή μουσική και κοκτέιλ στο ένα μετά το άλλο. Κόσμος, ωραίος κόσμος, ενέργεια, χορός και υπέροχες μέρες και βραδιές βέβαια που γράφουν καλοκαίρι. Του στα πολιτικά Ευεία, stay salty και αυτό το καλοκαίρι.
1: Και όπως θα πες και εσύ, και επειδή είναι Δευτέρα, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση σήμερα Δευτέρα να κάτσω μέσα. Δεν μπορώ, πνίγομαι αλήθεια. Οπότε θα πάω στο σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Εκεί θα βρούμε περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες και παγωμένες μπύρες. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
0: Και σε ποιο μέρος της Ελλάδας πήγατε διακοπές και δεν θα πηγαίνατε ποτέ ξανά?
1: Έλα να ανοίξω. Α, κάτσε δει τώρα.
0: Η Δανάη μας λέει στη Μύκονο. Πανάκριβα και χάλια κόσμος.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί ρε παιδιά, χάλια.
1: Δύο φορές έχω πάει στη Μύκονο.
0: Ναι, αλλά ναι, δεν κατάλαβες από την πρώτη. Ήθελες να καταλάβεις και δεύτερη εσύ, ε.
1: Ναι, δεν ήξερα από πού μου ήρθε.
0: Ε, μα τι να του πω τώρα. Έχει δίκιο, μου λέει η Δανάη. Και εγώ λέει δύο φορές πήγα. Λέει συμφωνώ. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει στη Σκόπελο οι διακοπές είναι κατάλληλες για παιδιά. Πολλές σφίγγες.
1: Αχ, σφίγγες,
0: παιδιά,
1: ναι.
0: Και εγώ το έχω ακούσει αυτό για τη Σκόπελο.
1: Ναι, έχει πολλές σφίγγα.
0: Δεν ξέρω για φέτος τόσο, αλλά πέρυσι το άκουσα πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, έχει πολλή σφίγγα.
0: Ναι, Βασίλη, εσύ πότε πήγες και είχες σφίγγα?
1: Όχι, δεν ξέρω. Απλά σου έχω ακούσει ότι έχει πολλή σφίγγα.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μου το έχουν πει.
0: Λοιπόν, τι άλλο. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Α, ο Αλέξανδρος μας λέει για την ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Ότι και αυτός την είχε δώσει, λέει, στο κέντρο που είχε πάει. Και αυτός δεν είχε κινητό. Στη μονάδα, λέει.
1: Ναι, ναι,
0: στη
1: με
0: μονάδα
1: κάμερα.
0: Είχα. 315 ΒΣΟ.
1: Α, είναι πιο παλιός.
0: Εσύ πότε ήσουν?
1: 316.
0: Κοίτα, κοίτα, κοίτα.
1: Αλλά και εγώ έκανα 8μηνο, γιατί ήμουν τρίτεκνος. Ήμουνα, είμαι ακόμα δηλαδή.
0: Μα και ο Αλέξανδρος, τι λέει, κάτσε να δω. Λέει το τύπο, δεν λέει, μας γράφει, εξάμηνο έκανε, με 78 μέρες άδεια.
1: Κοίτα ρε, πάλι με έπαγε.
0: Τι πάτε, γιατί δεν υπηρετήσατε κανόνα? Α, εσύ ήσουν τρίτεκνος, είπες.
1: Ναι, ρε, ήμουν προστάτης εγώ.
0: Α, ήσουν...
1: Τι έλας, μωρέ.
0: Άμα ήταν έτσι οι προστάτες. Λοιπόν, ο Σωτήρης λέει να έρθει η Χαλκίδα να μας δει. Πολύ ευχαρίστω, Σωτήρη μου. Εμείς είμαστε εδώ, σε περιμένουμε και όλα τα καλά. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Ορίστε, ποιος ήθελε σούσουρο, Ανδρομάχη?
1: Με η Μαρία.
0: Το μαράκι. Ένα σούσουρο, λέει, για τον μελαχρινό που έχει κλέψει την προσοχή. Αυτά είναι.

0: Ρόδο πέρασα καταπληκτικά, μας λέει ο Θεόδωρος, και μόνος, και στη Λίμνο το ίδιο. Ναι, υπάρχουν και εγώ θα πω τώρα ιστορίες για μέρη που έχω περάσει ωραία. Σήμερα όμως ψάχνουμε ακριβώς το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Ένα μέρος στην Ελλάδα που έχουμε πάει για διακοπές και δεν θα ξαναπηγαίναμε ποτέ.
1: Εγώ Λευκάδα.
0: Α, γιατί?
1: Δεν στο έχω πει. Κάναμε Γαμήλιο ταξίδι.
0: Α, Γαμήλιο ταξίδι Λευκάδα. Και για ποιο λόγο δεν θα ξαναπήγαινες?
1: Γιατί πήγαμε.
0: Όχι, επειδή το συνδέω με το Γαμήλιο ταξίδι. Γι' αυτό συγγνώμη, δεν φταίω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το ξεκίνησε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είχαμε πάει τρεις πάνω, είχαμε κλείσει ένα δωμάτιο και το είχαμε κλείσει για 5-6 μέρες εμείς. Είχαμε δώσει μια προκαταβολή και μετά αυτή μας έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και λέει, άντε παιδιά, πρέπει να δώσετε και τα άλλα λεφτά.
0: Εσείς ήσασταν ήδη εκεί?
1: Ναι, ρε. Δεν είχαμε το, είχαμε άλλες 3 μέρες, σου λέω.
0: Ναι, αλλά αυτά δεν προπληρώνονται. Πότε περιμένουμε. Ξέρω εγώ, έτσι δεν προπληρώνονται όλα.
1: Ναι, εντάξει, είχε πει ρε παιδί μου μισά τέτοιο, μισά στο χέρι. Καταλαβαίνεις.
0: Καλά, μην μας πεις λεπτομέρειες, γιατί εκεί που κανονίζεις εσύ τα καταλήματα που κανονίζεις, δεν ξέρω που τα βρίσκεις. Μόνο εσύ τα βρίσκεις.
1: Και λέω, τσακωνόμαστε, μας έχει πάρει τηλέφωνο αυτή και δεν βρίσκουμε ATM, της λέω, και λέει, δεν υπάρχει. Να πάτε να βρείτε, λέω, θέλω τα λεφτά.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Θα τα πάρεις, της λέω, όταν φύγω.
0: Τους είδε και τέτοιες φάτσες εγκληματικές, οπότε σου λέει, κάτσε να πάρω τα λεφτά μου ή θα μείνω έτσι. Οπότε ακούς Λευκάδα και τρέχεις μακριά.
1: Τσακώθηκα.
0: Η κάμερα στα κινητά ήταν η απλούστερη μορφή, τι λέει. Μισό λεπτό. Ο Θεόδωρος λέει, Ανδρέα, όταν πήγαμε, στρατό εννοεί, γιατί συνεχίζει τη στρατοκουβέντα, θέλω να σας πω, στο Viber. Η κάμερα στα κινητά ήταν VGA, σωστά
1: VGA,
0: το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Όσοι είχαν κινητά τότε. Η κάμερα στα κινητά ήταν η απλούστερη μορφή VGA ανάλυση.
1: Ναι,
0: ενώ
1: ναι.
0: Τώρα τι είναι και καλά.
1: Δεν είχε καλή ανάλυση, παιδί, με το κινητό.
0: Α, δεν
1: πίσω.
0: Είχε καλή ανάλυση.
1: Να σε. Χάλια είχαν περάσει.
0: Καλά, γιατί τι θέλατε, να βγάλετε φωτογραφίες.
1: Ναι, εντάξει, παιδί.
0: Αφού απαγορεύεται αυτό, δεν απαγορεύεται.
1: Έρεσε εδώ, είχαμε προλάβει το αντικούκου, τι μου λες τώρα.
0: Που σας βάζουν στο φαγητό, Κάτι τέτοιο το έχω ακούσει κι εγώ, αλλά δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Νομίζω πρέπει να είναι μύθος. Όλο αυτό. Μύθος ή αλήθεια το αντίκοκο που λέει ο Ανδρέας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλα δικά μας. Εδώ να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, διότι είναι Δευτέρα και θέλουμε έτσι να πάει καλά η εβδομάδα. Καλά θα πάει αν πάμε στο Queen Vanilla και παραγγείλουμε και το καφεδάκι μας και το γλυκό μας και το παγωτό μας και τη βάφλα μας και τα κοκτέιλ μας με σούπερ καλοκαιρινή διάθεση. Η θερμοκρασία είναι στα ύψη. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε, παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
3: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι πιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι στον ύπνο μου, πιστολάκι μαλλιών.
3: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξεις Τζόκερ.
4: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
5: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
5: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
5: Ναι. Παρασκευή.
1: Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Αλυμπινίσης! Hey!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το χατήρι του Σεβδά επιάσα το δοξάρι.
4: Ο Γρηγόρης Σαμόλης για πρώτη φορά στη Χαλκίδα για ένα κριτικό παραδοσιακό γλέντι που θα γίνει στη σχολή ΟΑΕΔ στο Βασιλικό.
5: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των σχολών ΟΑΕΔ στο Βασιλικό. Διοργάνωση Σύλλογος Κριτών Ευβοίας Οψιλορίτης. Τηλέφωνα κρατήσεων 6974 185970 και 6936990431. Μην το χάσετε.
6: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
7: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
6: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
7: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
6: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
7: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
6: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
7: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
6: Stay salty. Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
6: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
6: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
6: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
6: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
10: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
12: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
13: Let's go!
14: Όλη μέρα αναμένω. 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Νουνού Γκούτα Κοπής 7,49 το κιλό. Αλφα μπύρα 500 ml 3 συν 1 δώρο 5 ευρώ. Και μπύρα Άμστελ Εξάδα 330 ml 5 ευρώ. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα.
2: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
4: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλεμπινίση?
4: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Ναι.
4: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
5: Εν τω μεταξύ, το Viber έχει γεμίσει στρατοϊστορίες.
6: Μπράβο.
5: Τι είναι αυτό? Ο Αλέξανδρος μας έχει πει για όλη την εξάμηνη θητεία. Ο Κωνσταντίνος, ο Μάριος, ο Δημήτρης. Έχω μάθει πράγματα που δεν ήξερα, τα έχω μάθει μέσα σε 5 λεπτά.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Να είστε καλά, βρε αγόρια. Εν τω μεταξύ, ένα στρατό πάτε. Και σας μένει μια ζωή. Μην μπει σε άντρα, πες μου μια ιστορία από το στρατό.
6: Και να μην έχει κάτι να σου πει.
5: Και να μην έχει κάτι να σου πει.
6: Ναι, ρε, γιατί μου πέρασε πάρα πολύ δύσκολα.
5: Άσε μας, μωρέ,
6: που κάνεις. Ξέρεις τι είναι ένας τώρα 8 μήνες, 12 άλλοι.
5: Και μειωμένη θητεία έκανες και δύσκολα πέρα. Α, κάνε μου τη χάρη.
6: Εντάξει, τότε ήταν 9 μήνο. Αλλά 8 μήνες εσύ τώρα να είσαι.
5: Τι να είσαι?
6: Να είσαι τώρα μακριά το σπίτι, αυτά.
5: Δεν έπρεπε να σκληραγωγηθείς και λίγο? Πώς θα με γίνει κανένας πόλεμος, τι παξιλό απάς εκεί?
6: Καλέ, ναι, δεν σου είπα εγώ κάτι.
5: Εγώ είμαι τουρίστας, λέει στο στρατό, λέει ο Αλέξανδρος. Ορίστε, τα λέει.
6: Εγώ είμαι μάγειρας.
5: Ο ένας ήταν τουρίστας, ο άλλος ήταν μάγειρας.
6: Ναι, ναι, αλλά έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα.
5: Τι άλλο έκανες, λέει?
6: Δεν ξέρεις τι να κάνεις τώρα, Σκοπιά, μείον 12, μείον 14.
5: Βαθμούς εννοείς?
6: Ναι, τι πόντους.
5: Από το κρύο ίσως, μπορεί και τα δύο. Πλάκα, πλάκα.

0: Φεύγουμε για να κάνουμε τις αγορές μας στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος Γεωργίου Παπανδρέου στην Έξω Παναγίτσα, να πάρουμε τα φρέσκα μας, τα φρούτα και λαχανικά. Καθημερινές προσφορές σε επιλεγμένα μοναδικά προϊόντα. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, για ποιότητα και οικονομία.
1: Εγώ μετά θα πάω στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Θα πάω να πάρω και τούρτα και γλυκό. Είναι παγωτό.
0: Να δοκιμάσεις και το cheesecake. Έχω τρελαθεί εγώ τώρα με αυτό.
1: Εντάξει, έχω να φάω πάρα πολύ καιρό παγωτό, πάρα πολλές μέρες και μου έχει λείψει πάρα πολύ και το προφιτερό.
0: Α, αυτά είναι.
1: Ναι, οπότε θα το συνδυάσω έτσι.
0: Φυσικά.
1: Αγγελίκο, Βιού 47 στα ψαχνεύεια.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την αρνητική ενέργεια.
1: Βεβαίως.
0: Όλοι αισθανόμαστε, δεν αισθανόμαστε πολλές φορές ότι δεν μας χωράει το σπίτι μας. Ότι δεν μπορούμε με τίποτα γιατί κάτι μας φταίει, δεν μας χωράει ο τόπος. Μπορεί να υπάρχει κάτι στην ενέργεια. Δεν ξέρω τώρα αν με πιάνεις, γιατί με κοιτάς και λίγο σαν να είμαι εξωγήινη αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, θα σου πω τι έχω κάνει τώρα. Τι δουλειά έχω κάνει στο σπίτι.
0: Τι έκανες.
1: Μου έχουν μαραθεί όλα τα φυτά.
0: Oh.
1: Ναι, άστο. Και πρέπει να τα πετάξω εγώ, γιατί έτσι λέει ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν είναι αυτό.
0: Σου έχουν μαραθεί είτε γιατί δεν τα πότισες,
1: ναι,
0: είτε γιατί υπάρχουν ανεπιθύμητες οσμές στο σπίτι που ούτε τα φυτά μπορούν να αντέξουν.
1: Γιατί, αφού βάζω λίπασμα.
0: Ναι, αλλά βάζεις λίπασμα πού, στα φυτά. Τέλος πάντων τώρα, Αντρέα, πρέπει να το κοιτάξεις αυτό το πράγμα γιατί σου μαραίνονται τα φυτά.
1: Ναι, μου έχουν εξεραθεί όλα, σου λέω.
0: Πού τα έχεις, στο μπαλκόνι ή στην κρεβατοκάμαρα?
1: Όχι, ρε, στο σαλόνι.
0: Στο σαλόνι?
1: Ναι.
0: Στο σαλόνι κάθεσαι τις περισσότερες ώρες του όταν είσαι στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Εγώ το κατάλαβα. Αφήνεις διάφορες αυτές. Δεν θα έπρεπε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αρνητική ενέργεια, παιδιά, πώς καθαρίζουμε την αρνητική ενέργεια στο σπίτι, αν πραγματικά αισθάνεστε κάπως. Το αλάτι λένε ότι το ρίχνουμε σε έναν χώρο συνήθως όταν θέλουμε να διώξουμε κάποιον ανεπιθύμητο.
1: Μπράβο.
0: Αυτό, παιδιά, το θυμάμαι και από παλιά όταν ήμουν μικρή. Έλεγε η μαμά μου: αν έρθει πάλι η γειτόνισσα αυτή και κάτσει με τις ώρες, θα της ρίξουμε αλάτι.
1: Ναι, μιλάς τώρα με αυτή.
0: Γιατί δεν θυμάμαι καν, είμαι πολύ μικρή. Και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω και να κατανοήσω για ποιο λόγο το λέγανε. Και αν έπιανε βέβαια ποτέ αυτό έτσι.
1: Εγώ δεν ξέρω αυτό και το αλάτι. Βασικά ξέρω και το αλάτι, αλλά ξέρω και το άλλο με τη σκούπα που τη βάζει πίσω από την πόρτα.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι,
0: αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φύγει ο επισκέπτης.
1: Ναι, ότι φεύγει, ναι, έτσι λέει. Πιάνει.
0: Έλα, ρε, καλά.
1: Αλλά δεν το είχα κάνει ποτέ. Γιατί η σκούπα φαίνεται, είναι το αλάτι, όχι. Κατάλαβε.
0: Και το αλάτι με πιο διακριτικό. Πώς θα το ρίξει τον επισκέπτη να φύγει.
1: Το ρίξει πίσω από τον καναπέ, ξέρω εγώ. Ναι, ρε.
0: Σαν τον Ουσρέτ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πώς αλατίσει την πριζόλα, έτσι αλατίσουμε τον επισκέπτη για να φύγει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, βέβαια, είτε έχουμε επισκέπτη ακάλυστο, είτε δεν έχουμε και αισθανόμαστε το σπίτι μας ότι είναι αυτή η αρνητήλα που μας πιάνει, μπορούμε, λέει, να βάλουμε σε ένα κουβά, αντί να σφουγγαρίσουμε με αυτά, τέλος πάντων, τα προϊόντα που βάζουμε για να σφουγγαρίζει ο καθένας στο σπίτι του, να ρίξουμε πάρα πολύ αλάτι.
1: Αλάτι, πίσω
0: να σφουγγαρί. Να σφουγγαρίσουμε το σπίτι με αλατόνερο.
1: Α, αυτό θέλει.
0: Αυτό θέλει.
1: Ωραία.
0: Για να καθαρίσει δηλαδή η ενέργεια στο σπίτι, πρέπει να σφουγγαρίζουμε το σπίτι ανατακτά χρονικά διαστήματα με αλατόνερο. Τώρα, αν αυτό το κουβά, αν αυτό ο κουβά σας περισσέψει και έχετε επισκέπτη, ρίχτε το πάνω στον επισκέπτη, φαντάζεσαι.
1: Μπράβο, ή του λες φύγε.
0: Έλα, δεν συμβαίνουν αυτά πια.
1: Όχι, αυτά είναι παλιακάρι.
0: Δεν συμβαίνουν αυτά πια. Έχετε δοκιμάσει το αλάτι? Να μας πείτε, ρε παιδί μου, ότι το αλάτι πιάνει αν έρθει ένας επισκέπτης που δεν τον γουστάρετε, άμα του ρίξετε αλάτι φεύγει, είναι δοκιμασμένο, γιατί κάποιο παιδί μπορεί να ξέρει.
1: Ναι.
0: 697-800-1048 μας στέλνετε τις ιστορίες σας στο Viber.
1: Εντάξει, μου έδωσε ιδέα τώρα, θα το κάνω στην πεθερά μου.
0: Να το αναδούμε αν πιάσει.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρεις τι είναι μικρό πράσινο και βρίσκεται αυτή την ώρα με στο κεφάλι σου?
2: Τι?
1: Ένας μικρός πράσινος μυαλοφάγος.
2: Μυαλοφάγος?
1: Ναι, γιατί... και ξέρεις τι κάνει τώρα εκεί μέσα?
2: Τι κάνει?
1: Πεθαίνει πείνας.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλησπέρα στο Δημήτρη. Αρχίζω να τον φοβάμαι το Δημήτρη με αυτά που λέει. Εγώ έχω ρίξει αλάτι, λέει, πίσω από την πόρτα. Προφανώς για να διώξει κάποια ανεπιθύμητη, ναι, από ό,τι φαίνεται. Και μόλις έφυγε, έσπασε, λέει, το πόδι της.
1: Όχι, ρε εσύ.
0: Έρεσε, Δημήτρη, είπαμε να τη διώξω.
1: Πόσα αλάτι έριξε, ρε.
0: Όχι, γιατί πα νοσοκομείο τη γυναίκα.
1: Ρε, όλο το σακούλι έριξε.
0: Έλα, ρε, εσύ, Δημήτρη, τώρα μα στεναχώρησε κι εσύ με αυτά που λε.
1: Όχι, να μου δίνει ιδέες.
0: Παιδιά, έλα ρε εσύ, Αντρέα.
1: Έλα, εντάξει, πλάκα κάνω.
0: Αυτά τώρα δεν τα κάνουμε, τα κάνανε παλιά.
1: Πόσο έριξε να μας πει.
0: Ναι, για τη δοσολογία.
1: Ναι, ναι. Πόσα γραμμάρια.
0: Ο Αντρέας θέλει τη δοσολογία. Άρα κάποιον θέλει να.
1: Όχι, ρε, έτσι και να ξέρω.
0: Να ξαποστείλει από ό,τι φαίνεται. Δεν τρέπεσε λίγο. Ρε, παιδιά, τώρα που το θυμήθηκα, πάλι είδα πινακίδα στη Χαλκίδα η οποία ήταν περίεργη.
1: Όλες
0: οι πινακίδες σε μένα σήμερα μπροστά μου ήταν ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ ωραίο. Τζιποειδές ήταν.
1: Α, SUV τύπου.
0: Ναι. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Τζιποειδές, το οποίο, παιδιά, είχε πινακίδα.
1: Τι ψου.
0: Πι σίγμα, ψου. Δηλαδή πρόσεξε, πι ελληνικό, ναι, και σίγμα ελληνικό.
1: Ελληνικό και τα δύο.
0: Ελληνικά και τα δύο.
1: Τι ξέρετε, μας λέγανε
0: ότι. Εσείς μου είχατε πει ότι δεν έχουν ελληνικά γράμματα οι πινακίδες στα αυτοκίνητα και με είχατε κάνει να αισθανθώ και πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Αυτό το ψου τώρα που ήταν και δύο γράμματα, τι ήθελε να πει ο ποιητής.
1: Μήπως θα είναι πυροσβεστικό σώμα.
2: Ladies and gentlemen,
3: είμαστε ζωντανά
4: από τη γέφυρα του Ευρύου.

0: πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτου.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ, πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
3: Ακούω τα ανεκδότα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανεκδότα του.
1: Ποιος περιστάσει στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
4: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtone.
5: Είναι η καλύτερη παρέα στο πρωινό μου, παιδιά, πραγματικά.
6: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
7: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
10: Κρήτη.
11: Είμαι από την Κάρη.
12: Θεσσαλονίκη.
13: Ιωάννη.
14: Καβάλα.
15: Ηρακλειοκρήτη.
16: Σοφάλη Καρδίτσα.
17: Προεδρία.
18: Από το ανώπρο τη Γερμανία.
19: Το συναφιασμένο Μόναχο.
20: Από Ρόδο.
21: Από την όμορφη Καστοριά.
22: Στο καφέ Morning Show.
0: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
23: Η γριά κότα έχει το
0: Με είπε γριά κότα.
8: Το νούμερο 1 πρωινό τη Χαλκίδα.
9: Γιώργος και Μαρία.
8: Τα δώρα.

0: πρέπει να ταΐσει τον σύντροφό σου
1: ναι.
0: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχει προβλήματα, ε.
2: Τα μικρόφωνα ανοίγουν. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
4: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr. Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
8: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Θέλετε να πενταχτούμε μέχρι την Ικαρία? Α, τι ωραία πράγματα. Υπάρχει ένα βίντεο, παιδιά, που έχει γίνει viral εκεί στην Ικαρία.
1: Ναι.
0: Ένα βίντεο που μας θυμίζει ότι ο πολιτισμός κρύβεται στις καθημερινές μικρές πράξεις. Δύο ξένοι επισκέπτες, ναι, που ήρθαν για λίγες ημέρες στην Ικαρία να ξεκουραστούν. Ένα ζευγάρι, τέλος πάντων. Τώρα, αν κρίνω από το βίντεο, ξέρω εγώ την ηλικία τους τώρα. 50, 55, 60.
1: Είναι μεγάλη.
0: 65.
1: 70.
0: Δεν το πάω καλά με τις ηλικίες, το ξέρετε. Ναι, ναι. Ήρθαν λοιπόν για λίγες μέρες να ξεκουραστούν στην Ικαρία και επέλεξαν να αφιερώσουν τον χρόνο τους για να καθαρίσουν μόνοι τους μια οδική πινακίδα που ήταν μουτζουρωμένη με χιλιόμετρα κτλ. Την είχαν κάνει με σπρέι.
1: Α.
0: Όταν τους πλησίασαν και τους ρώτησαν γιατί το κάνουν αυτό, η απάντησή τους, λέει, ήταν απλή και αφοπλιστική. Καθαρά από αγάπη για το νησί.
1: Α, τέλειο.
0: Κανένας Έλληνας δεν θα πήγαινε, κανένας από το Δήμο δεν θα πήγαινε. Περίμεναν τον τουρίστα να έρθει και να πάει να καθαρίσει την πινακίδα.
1: Καλά κάνανε. Εντάξει, το είδα το βίντεο. Ναι. Εγώ δεν το έκανα.
0: Θα το έκανες κι εσύ.
1: Ναι, γιατί να το κάνω.
0: Δηλαδή τώρα στο εξωτερικό, εσύ που πηγαίνεις στα εξωτερικά, ρε παιδί.
1: Αυτό δεν μπορεί να το κάνει σε αυτές τις πινακίδες, δεν μπορεί να καθαρίσει την Κρήτη.
0: Γιατί?
1: Είναι όλο τρύπες.
0: Λοιπόν, και μιας και έχουμε πιάσει τα νησιά και λέμε για Ικαρία και λέμε για Κρήτη, και σε περίπτωση που δεν έχετε πάει ακόμα διακοπές και ετοιμάζετε βαλίτσα, σας έχω νέα για το Unicorn. Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα μας, όπου θα βρείτε ανδρικές, γυναικείες και παιδικές μπιτζαμούλες, μπιτζαμάκια όμορφα και μαγιό επίσης. Δροσερές μπιτζάμες άνετες για μικρούς και μεγάλους, γιατί συνήθως τις μπιτζάμες ξεχνάμε να βάλουμε στη βαλίτσα μας. Και με τις εκπτώσεις μέχρι το τέλος Αυγούστου είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ανανεώσουμε όχι μόνο τη δική μας, αλλά και όλη τη οικογένεια. Unicorn, Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα.

0: Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στη Γιώτα, στον Αλέξανδρο, στον Άλεξ. Καλησπέρα, παιδιά, τι ζέστη είναι αυτή, μας λέει ο Άλεξ. Αυτό είναι προπόνηση για την κόλαση.
1: Πω, πονέρεση.
0: Εμείς, βέβαια, εδώ είμαστε στη δροσιά τώρα. Καλά την έχουμε βγάλει. Εδώ και δύο ώρες. Αλλά έξω νομίζω πρέπει να γίνεται χαμούλη.
1: Ναι,
0: εγώ τουλάχιστον από χθες ζεσταίνομαι πάρα πολύ και κάθομαι πολύ και στο μπαλκόνι. Τι να κάνει στο μπαλκόνι,
1: πάς
0: μέσα κλεισμένη πρέπει να είναι. Και ήμουνα στο μπαλκόνι, παιδιά, και για πρώτη φορά είχα πολύ καιρό να ακούσω κόρνες έτσι για γάμο.
1: Α, επιβεβαιώθηκε.
0: Δεν ξέρω.
1: Συντονιά.
0: Εκεί ακουγόντουσαν λίγο πιο κάτω. Ναι. Δεν ήξερα, δεν είμαι και κουτσομπόλια.
1: Πάντως, εντάξει, το Σάββατο είχε πάρα πολλούς γάμους.
0: Είχε.
1: Δεν φαντάζεσαι. Μπήκα στο Instagram και όλο γάμο έβλεπα.
0: Και την Κυριακή το βράδυ. Και χθες.
1: Εγώ την Κυριακή δεν βάφτισα.
0: Εγώ χθες άκουγα κόρνες σε αυτοκίνητα. Ρε παιδί μου που κορνάρουν για το ζευγάρι κτλ.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, φέτος ήταν η μοναδική χρονιά, το μοναδικό καλοκαίρι που πήγα. Δεν με κάλεσαν ούτε σε ένα γάμο.
1: Αλήθεια, ούτε με
0: σκεφτώ.
1: Α, όχι. Με καλέσανε, ρε.
0: Σε καλέσανε.
1: Ναι, στην Κίμη.
0: Παιδιά, εγώ δεν πήγα ούτε σε ένα γάμο. Κάτσε να σκεφτώ κι εγώ, μιλάω και καμιά βλακεία τώρα και. Όχι τίποτα άλλο και εκτεθώ και.
1: Ναι.
0: Στεναχωρήσω και το ζευγάρι. Αν
1: εγώ
0: με
1: την άλλη Κυριακή έχω βάφτιση.
0: Α, ορίστε. Μπα, ούτε γάμο φέτο, ούτε βάφτιση. Με καλεί κανένα πια εμένα. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί τα λέω, μάλλον με κουτσομπόλα.
1: Ναι, θα σε καλέσω εγώ, δεν πήγα.
0: Λοιπόν, και τώρα που αναφέρθηκα αυτό, ακούστε τώρα ερώτηση που έχει σκάσει. Και θέλω να γίνει χαμό στο Viber, να πέσει έτσι ένα ωραίο καυγά δευτεριάτικο. Να το ευχαριστηθούμε, ρε παιδί μου.
1: Το
0: νηφικό τελικά στο γάμο. Ποιος πρέπει να το πληρώνει,
1: τι
0: ρε παιδιά.
1: Λες τώρα,
0: ο
1: ρε.
0: Γαμπρός ή η νύφη. Όταν λέω ο γαμπρός, εννοώ το σόι του γαμπρού ή το σόι της νύφης από μόνο
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό, γιατί όσο περνούν, λέει, τα χρόνια, παιδιά, θέλω να σας πω ότι φεύγει αυτό το παραδοσιακό που η πεθερά πλήρωνε ναι. τον ηθικό και το σόι της νύφης πλήρωνε το γαμπριάτικο
1: ναι, ναι, ναι.
0: κτλ. Εσύ το πλήρωσες τον ηθικό.
1: Όχι εγώ, η μάνα μου.
0: Α, η μάνα σου,
1: ναι,
0: το πήρε
1: ναι,
0: τον ηθικό. Πατροπαράδοτα
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι, άσε ρε τώρα, εσύ... μεγάλη αδικία.
0: Γιατί εσένα δεν στο πήραν το κουστούμι.
1: Μου το πήραν, αλλά μετά ήταν πολύ πιο φτηνό από το νηφικό. Άσε μας τώρα.
0: Άντε, τελείωνε τσίπι.
1: Έλα ρε τώρα, εντάξει, ήταν αδικία τώρα, παιδιά.
0: Παιδιά, για στείλτε τα μηνύματά σας και να προχωρήσω στη συνέχεια, γιατί έχει θέμα το. Έχει και ψωμί η ιστορία εδώ πέρα με το νηφικό. 697-800-1048, για πείτε μας, το νηφικό στο γάμο, ποιος πρέπει τελικά να το πληρώνει. Ο γαμπρός, το σόι από εκεί. Ή νύφη.
1: Ο καθένας το δικό του. Εμείς βάλαμε δόση για να το ξεχρεώσουμε.
0: 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber.

0: Αχ, χορέψαμε να ζήσει νύφη και ο γαμπρός.
1: Να ζήσετε και του χρόνου.
0: Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με το θέμα γιατί έχουμε μηνύματα στο Viber για την νύφη και για το γαμπρό. Αφού πρώτα βέβαια πεταχτούμε μέχρι το τουζ, παιδιά. Καταλαβαίνετε και τις καθημερινές είναι υπέροχα εκεί, αλλά και τα Σαββατοκύριακα. Καλοκαίρι σημαίνει καλός καφές, ωραίο φαγητό, κοκτέιλς χωρίς βιασύνη. Στο τουζ τα πολιτικά ευβίας ξεκινάς από το πρωί και απλώς μένεις όλη την ημέρα δίπλα στην πισίνα με μουσική και χαμόγελα. Τους τα πολιτικά ευβίας και stay salty και αυτό το καλοκαίρι. Το νυφικό στο γάμο, ποιος πρέπει να το πληρώσει, ο γαμπρός ή η νύφη? Και μας λέει, ποιος μας το λέει, ο Νίκος. Γεια σου Νίκο. Πρέπει να αλλάξει, λέει, το έθιμο και ο καθένας να πληρώνει τα δικά του.
1: Ναι.
0: Γιατί το νυφικό στοίχησε, λέει, στην οικογένειά μου 2.500 ευρώ.
1: 2.500 ευρώ, ρε, πρέπει να πάρει τώρα δάνειο για να το πληρώσει αυτό.
0: Εντάξει, μωρέ και εσύ, πω. Πρέπει και η νύφη εδώ που τα λέμε, όταν τη πληρώνουν και το νυφικό, να μου πει να κάνει υποχώρηση.
1: Ρε, εσύ τώρα δεν μπορεί να τη δει όμως η νύφη 2.500 ευρώ, νυφικό.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος πληρώνει, δίνει 500.
0: Έχεις και τα δίκια σου. Σε πολλές περιοχές πια ο καθένας πληρώνει τα δικά του, λέει η Πόπη. Γεια σου Πόπη, καλησπέρα, συμφωνώ. Δεν πρέπει να χαλάμε ούτε τα έθιμα ούτε την καρδιά μας. Να, καλή ώρα, γιατί χαλιόμαστε τώρα.
1: Βέβαια.
0: Χαρές έχουμε, λέει η Ειρήνη. Έμα. Χαρές έχουμε.
1: Εντάξει, τι κάνουμε λάθος. Μάλλον είμαστε σε λάθος πόλη.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχουμε το έθιμο εδώ το που πληρώνει ο ένας τον άλλο.
0: Όντως είμαστε σε λάθος πόλη, γιατί παραδοσιακά, λέει, στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, ακούστε παιδιά, η νύφη και η οικογένεια της νύφης τι πρέπει να πληρώσει. Πρέπει να πληρώσει το νυφικό.
1: Ναι.
0: Η οικογένεια της νύφης πληρώνει το νυφικό.
1: Μπράβο.
0: Τα στέφανα, τις λαμπάδες και το στολισμό της εκκλησίας.
1: Πολύ ωραίο.
0: Η κουμπάρη πού είναι, ρε φίλε?
1: Όλα
0: εμείς θα τα πληρώσουμε, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πρίκα.
1: Να
0: δώσει και πρίκα.
1: Α, και γιούκο.
0: Παλαιότερα συνέβαινε αυτό. Λέει, σήμερα δεν συμβαίνει. Mm. Και τα προσκλητήρια η οικογένεια της νύφης. Ρε, να σας πω, ψάχνετε για κοροϊδά.
1: Ναι, ρε, εσύ, όχι, εννοώ.
0: Ακούστε τώρα, ο γαμπρός και η οικογένεια του γαμπρού.
1: Ναι.
0: Πληρώνουν το δαχτυλίδι του αραβόνα και τις βέρες.
1: Μπράβο, πολύ δικαίο.
0: Το στολισμό του αυτοκινήτου.
1: Μπράβο.
0: Τα κοσμήματα, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ της νύφης και τα εσώρουχα.
1: Έχει
0: θα φορέσει από μέσα. Ναι.
1: Ναι,
0: και ορισμένες φορές, λέει, κάποια έξοδα της δεξίωσης.
1: Ωραίο.
0: Πάντως σήμερα, λέει, στις περισσότερες πόλεις, στις περιοχές, το ζευγάρι μοιράζεται τα περισσότερα.
1: Κάτσε,
0: δεξίωση,
1: το...
0: φωτογράφο.
1: Και φωτογράφος πολύ σημαντικό. Ρε, εσύ κάτσε, παιδε, το τραπέζι ποιος το πληρώνει? Που είναι 5.000 σίγουρα.
0: Εντάξει, συνήθως μισά-μισά.
1: Αυτό είναι μισά-μισά.
0: Ή δια-τρία. Ζευγάρι, πεθερά και.
1: Κάτσε, εγώ έχω πληρώσει πόσα πράγματα. Πληρώσω και το τραπέζι.
0: Τι πλήρωσε? Τα περισσότερα τα πλήρωσε η οικογένεια της νύφης, παιδιά, αν ακούσατε.
1: Εγώ αυτή η ώρα που είναι το έθιμο, έτσι.
0: Παιδιά, ποπό. Πάλι καλά που δεν παντρεύομαι τώρα.
1: Πάλι καλά που δεν παντρεύω σε μένα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Θα σου λέω εγώ χώρες, ναι. Και θα λες πού και τη χώρα που θα σου λέω.
4: Οκ. Okay.
3: Okay. Ιταλία.
4: Πού, Ιταλία.
3: Ωραία. Αγγλία.
4: Πού, Αγγλία.
3: Ισπανία.
4: Πού, Ισπανία.
3: Ρωσία.
4: Πού, Ρωσία.
3: Νιγηρία.
4: Πού, Νιγηρία.
3: Τσα θέλω.
0: δεν τον αντέχω. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ρε Γιώργος, ένα χρόνο. Τα καλύτερα μου χρόνια θα φάω μαζί σου.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός, είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
4: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
3: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
4: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
3: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
4: Tous, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
3: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
4: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
3: Stay salty.
2: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
6: Να ζήσετε, νυφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
7: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
8: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
9: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Ευβοίας. Τηλέφωνο 22-28-0-25000.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
11: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Νουνού Γκούτα Κοπής 7,49 το κιλό. Αλφα μπύρα 500 ml 3 συν 1 δώρο 5 ευρώ. Και μπύρα Άμστελ Εξάδα 330 ml 5 ευρώ. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα.
12: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα,
12: οι αγώνες,
13: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
16: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
15: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
16: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
15: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
16: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
15: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
16: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
15: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
16: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
15: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
16: Τον Αλυμπινίση εσύ.
15: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
16: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
15: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
16: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
15: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
16: Ανάποδα ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
17: Βρε καλώς τον, βρε καλώς τον. Και σ' άργησε λίγο και πάλι.
18: Έλα ρε, εσύ πάλι θα με κράξεις. Πες και ένα καλό λόγο. Ένα καλό λόγο δεν έχεις πει. Πες ρε παιδί μου, ας πω, ας το πω εγώ τι αν πεις. Πες ότι είμαι πολύ όμορφος.
17: Α, καλά.
18: Ωραία.
17: Εσύ πώς θα πας με τα νηφικά και αυτά, ελεύθερο παιδί είσαι.
18: Ελεύθερο πνεύμα.
17: Ελεύθερο πνεύμα.
18: Ναι.
17: Θα πληρώσεις, εσύ κάτσε να βρεις πες γυναίκα πρώτα.
18: Κάτσε να βρω, ναι, να δω αν έχει ανάλογα με την οικονομική έτσι, άνεση του κάθε ενός.
17: Θα τις πληρώσεις τον νηφικό πάντως.
18: Όχι, ρε, αυτό σου λέει ανάλογα αν έχουν πολλά λεφτά, δεν καταλαβαίνεις. Ναι, αν έχουν πολλά λεφτά, σιγά μην πληρώσω.
17: Δεν τρέπεσαι λίγο, κοιτά τα λεφτά. Δεν τρέπεσαι λίγο.
18: Γιατί είναι εσύ, άμα τώρα είναι ο ένα είναι πιο ρε, παιδί μου, οικονομικά πιο κάτω, α κατάλαβε.
17: Ναι.
18: Και εγώ πιο πάνω, ή κατάλαβε.
17: Κατάλαβα, κατάλαβα. Όλα τα λεφτά, όλα στα λεφτά τα ρίχνουν όλοι. Τέλος πάντων, πα μα τον καιρό τώρα, μπα και τα καταφέρει καλύτερα.
18: Ναι, ναι, ναι, γιατί μπέρδεψα το πάνω με το κάτω. Λοιπόν, άκου να δει. Λοιπόν, σήμερα που λε. Α, όχι σήμερα, αύριο.
17: Μα γιατί του πιάνω την κουβέντα νωρίτερα και τον αποσυντονίζω, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα με χασικήσω.
18: Όχι, ρε, εντάξει, λίγο παθαίνω μετά. Λίγο κάτι με σένα όταν σε βλέπω.
17: Α, παθαίνεις κάτι.
18: Λοιπόν, αύριο που λες 3η 25 Αυγούστου θα έχει ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη. Η μέγιστη λέει θα φτάσει 36 βαθμούς.
17: Ρε, θα λιώσουμε πάλι αύριο, ρε, τι πάθαμε.
18: Η άνεμη θα είναι βόρειοι περίπου 3 με 4 μποφόρ. Αυτά.
17: Αυτά. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, να είσαι ναι, καλά. Ναι. Κουράστηκες και σήμερα.
18: Όχι, θα σου πω και για αύριο. Μεθαύριο.
17: Α, πώς να με. Εγώ θέλω. Ναι, εσύ το έχεις πρόχειρο.
18: Ναι, καλή.
17: Άντε να σε δω.
18: Τετάρτη 36, Παρασκευή 33, Σάββατο 32.
17: Πέμπτη.
18: Την πήδηξα.
17: Την πήδηξα στην Πέμπτη.
18: 35.
17: Α, 35. Γενικά όλη η εβδομάδα αυτή θα είναι ζεστή. Όπως λέει και ο Άλεξ, θα σκάσουμε. Είναι μια προπόνηση για την κόλαση. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει ένα σημείο στην παραλία της Χαλκίδας που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας. Μιλάω για το Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Από νωρίς για τον καφέ μας, μέσα στη μέρα για το παγωτό μας, τη βάφλα μας ή το γλυκό μας. Και όσο περνάει η ώρα, ένα δροσερό κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, το καλοκαιρινό μας στέκει από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: Σήμερα έχω όρεξη για ζυμαρικά.
1: Α,
0: και
1: ωραία.
0: Ξέρετε, στο σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας θα βρείτε μια πολύ μεγάλη έτσι, ποικιλία εδώ από μακαρονάδες, ταλιατέλες, ψαρονέφρι ταλιατέλες, ταλιατέλες με κόκκινη σάλτσα, ταλιατέλες με κοτόπουλο, πιπεριές και μανιτάρια έχει μέσα, εντάξει, αντεγιά. Ταλιατέλες με σολομό, αγαπημένο πιάτο. Μακαρόνια σολομό, καρμπονάρα, γενικά υπέροχα. Υπέροχες μακαρονάδες στο σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Και μετά θα πάμε μία βόλτα στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Πανακίτσα, γιατί εγώ την ταξίδι το ψυγείο μου το γέμισα, αλλά κάποιοι δεν το έχουν κάνει.
0: Σωστό.
1: Επίσης θα βρούμε και φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και καθημερινές μοναδικές προσφορές.
0: Παντρεύτηκε η αδερφή του Χρήστου Μάστορα.
1: Ρε, εσύ το είδα.
0: Α, πολύ, πολύ όμορφο κορίτσι.
1: Ναι.
0: Να ζήσουνε και τα λοιπά. Αμαλία τη λένε. Στο πλευρό του βέβαια η Γαριφαλιά, Λίμωνο.
1: Ναι, δεν έχουν χωρίσει.
0: Η Καλιφόνη. Φόρεσε κάτι εντυπωσιακό, τράβηξε όλα τα βλέμματα. Κουτουλουπού, κουτουλουπού.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό που έγινε viral το Σαββατοκύριακο ήταν και οι φωτογραφίες που ανέβασε στο διαδίκτυο. Ποιος? Ο 30χρονος, ο 30χρονος σύντροφος της Μαντόνα, παιδιά, Kim Morris. Μόνο 38 χρόνια διαφορά έχουν, δεν είναι.
1: Σιγάρε, τίποτα.
0: Ο 30χρονος λοιπόν σύντροφος της Μαντόνα, Kim Morris, ωραίο παλικάρι,
1: ωραίος,
0: δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές του στην Ελλάδα και από την Κέρκυρα και από όπου έχουν πάει, τέλος πάντων,
1: ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: έχουν πάει.
1: Το διάβασα.
0: Χαμός έγινε.
1: Ναι, ναι, έγινε χαμός. Εντάξει, αυτοί πήγαιναν διαφορετικά, να ξέρεις.
0: Τι εννοείς διαφορετικά?
1: Επειδή μου πήγαιναν διαφορετικά ελικόπτερα, όπως λέγεται αυτά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και σου έχω και διάλογο όταν βρεθήκαν στην Κέρκυρα.
0: Τι είπανε?
1: Μητέρα, παιδί μου.
0: Αν είναι αυτό.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: τα κολλασμένα.
1: Πρέπει να έχω ακούσει σήμερα από τον Ανδρέα τουλάχιστον 5-10 φορές ότι θα φάει το βράδυ λουκάνικο με σαλάτα.
2: Ανέρεση. Δεν το έχω πει 5 φορές και το ξεχάσει κιόλας.
1: Ορίστε. Το λέει και το ξεχνάει. Πεινάω, θα φάω λουκάνικο το βράδυ. Πεινάω, θα φάω λουκάνικο το βράδυ.
2: Μα έτσι πως το λες, εσύ τώρα ακούγεται κάπως.
1: Συγγνώμη, εσύ το λες, αφού θα φας λουκάνικο το βράδυ.
2: Να ξέρει κάτι που το θύμισε γιατί το είχα ξεχάσει. Εγώ μετά θα πλέον θα πάω στο εργαστήριο ζαχαροπλαστική τη Χρυσαφόπουλο. Γιατί να ξέρει, όταν τρώμε στο σπίτι και μαγειρεύουμε, φτιάχνουμε τέλος πάντων φαγητό, δεν έχω γλυκό μετά στο τέλος.
1: Οπότε θα πάω. Ειδικά μετά το λουκάνικο πάει.
2: Ναι, οπότε θα πάω να πάρω ένα προφιτερόλ που έχω να φάω και καιρό. Πόλη η χονδρική λιανική, Αγγελίγο Βιού 47, στα ψαχνά Ευεία.
1: Και βέβαια το unicorn κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μα, με μοναδικέ καλοκαιρινέ επιλογέ που όλοι λίγο πολύ χρειαζόμαστε, είτε είμαστε ήδη σε διακοπέ είτε ετοιμάζουμε βαλίτσα. Εκπτώσεις μέχρι το τέλος Αυγούστου, Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen. Είστε!

0: πέρα από την πλάκα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
2: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ, σας παρακαλώ πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
3: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
4: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
3: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
1: Ποιος περιστάσεις στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
5: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
0: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
3: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
5: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
6: Γιώργος και Μαρία.
7: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
0: Κρήτη.
8: Είμαι από την Κάρη.
0: Θεσσαλονίκη.
8: Ιωάννη.
0: Καβάλα.
8: Ηρακλή Κρήτη.
0: Σοφάλα Καρδίτσα.
9: Προεδρία.
10: Από το ανώπρο της Γερμανίας.
11: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
12: Από Ρόδο.
13: Από το Μαρούσι.
14: Από την όμορφη Καστοριά.
6: Στο καφέ Morning Show.
0: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
15: Η γριά κότα έχει το
0: ζουμί. Με είπε 30!
6: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
7: Γιώργος και Μαρία.
6: Τα δώρα.

0: στον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο, να πάρει και λίγο boy ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα, ε?
2: Τα μικρόφωνα ανοίγουν Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα, 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Μαρία, τι είπες?
7: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
6: Άστο.
7: Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
8: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
6: Τι είπε το παιδί?
7: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Let's go!
10: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
3: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαρία.
2: Άντε, πες.
1: Ξέρεις τι διαφορά έχει η κουρτίνα του μπάνιου με το χαρτί τουαλέτας?
2: Η κουρτίνα του μπάνιου με το χαρτί τουαλέτας?
1: Ναι, ξέρεις τι διαφορά μεταξύ κουρτίνας του μπάνιου και χαρτί τουαλέτας?
2: Όχι.
1: Ώστε εσύ ήσουν, ε.
2: Πώς? Τι?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Για το χατήρι του Σεβδά επιάσα το δοξάρι.
2: Ο Γρηγόρης Σαμόλης για πρώτη φορά στη Χαλκίδα. Για ένα κριτικό παραδοσιακό γλέντι που θα γίνει στη σχολή ΟΑΕΔ στο Βασιλικό.
3: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των σχολών ΟΑΕΔ στο Βασιλικό. Διοργάνωση Σύλλογος Κριτών Ευβοίας Ο Ψιλορίτης. Τηλέφωνα κρατήσεων 6974 185970 και 6936990431. Μην το χάσετε.
4: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
4: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
2: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
4: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
2: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
4: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
1: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
2: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
1: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
2: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
2: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-87082.
1: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
7: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
9: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
2: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
10: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα. στην τράπεζα πήγες.
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι full συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε.
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλιμπινίση.
11: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα.
10: Όχι.
11: Θα φας.
10: Όχι.
11: Θα φας.
10: Ναι.
12: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Καλκίδας.
10: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
1: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.

0: πάει στάση στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
1: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringstone.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
3: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
4: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
5: Γιώργος και Μαρία.
6: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
7: Κρήτη.
8: Είμαι από την Κάρη.
7: Θεσσαλονίκη. Ιωάννη.
9: Καβάλα.
10: Ηρακλειοπίτη.
11: Σοφάνη Καρδίτσα.
12: Προεδρία.
13: Από το ανώπρο τη Γερμανία.
14: Το συναφιασμένο Μόναχο.
15: Από Ρόδο.
16: Από την όμορφη Καστοριά.
17: Στο καφέ morning show.
4: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
18: Η γριά κοντά έχει το
4: δει. Με είπε 30!
5: Το νούμερο 1 πρωινό τη Χαλκίδα.
6: Γιώργος και Μαρία.
5: Τα δώρα.

0: ταΐζει το σύντροφό σου
1: ναι.
0: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα ε.
2: Τα μικρόφωνα ανοίγουν Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
6: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
5: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
6: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
5: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο Mac, Fiskars και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
6: Destral. Το έχει.
5: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
6: Είπαμε. Destral. Το έχει.
5: Και κάτι για τον κήπο.
6: Το έχει πριν το ζητήσει.
5: Destral ΑΒΕ, αφή Δεδούση.
6: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
5: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
6: Τηλέφωνο 22950-35005.
7: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22-21-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Είναι μια μέρα που λέτε, παιδιά, ο Μητροπάνος. Και εκεί που κόβει βόλτες, πάει σε ένα περίπτερο και λέει: γεια σας, θα ήθελα ένα μπουκαλάκι νερό και ένα λιποζάν. Α, λέει ο περιπτεράς, δεν έχουμε λιποζάν. Καλά, λέει ο Μητροπάνος και φεύγει. Περπατάει. Βρίσκει άλλο ένα περίπτερο. Γεια σας. Ένα μπουκαλάκι νερό θα ήθελα και ένα λιποζάν. Δεν έχουμε λιποζάν, λέει ο περιπτεράς. Α, συγγνώμη, δεν πειράζει. Και φεύγει. Περπατάει. Να σου λίγο πιο κάτω, να βρίσκει άλλο ένα περίπτερο. Γεια σας. Θα ήθελα ένα μπουκαλάκι νερό και ένα λιποζάν. Λιποζάν, γιατί, λέει ο περιπτεράς.
2: Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You're ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλογό.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
2: Weekend parties. Stay salty στο Two Speed Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Welcome to Paradise. Beach Bar φτελιά.
5: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
6: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
7: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
8: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
7: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
8: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
7: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
8: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
7: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
8: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
9: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
10: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
11: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση εσύ.
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
4: Σοκ FM.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
3: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
7: Τίποτα άλλο.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.
2: Είστε έτοιμοι!

0: πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
2: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ, πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
3: Μ' αρέσει το κέφι σας. Τρελαίνομαι να σας ακούω.
4: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
3: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
1: Η πρώτερη στάση στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
5: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
6: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
7: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
8: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
9: Γιώργος και Μαρία.
10: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
11: Κρήτη.
12: Είμαι από την Κάρη.
13: Θεσσαλονίκη. Ιωάννη.
14: Καβάλα.
15: Ηρακλή Κρήτη.
16: Σοφάλο Καρδίτσα.
17: Από το ανώπερο τη Γερμανία.
18: Το συναθιασμένο Μόναχο.
19: Από Ρόδο.
20: Από την όμορφη Καστοριά.
21: Στο καφέ Morning Show.
0: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
22: Η γριά κότα ίσω.
0: Με είπε 30!
9: Το νούμερο 1 πρωινό τη Χαλκίδα.
10: Γιώργος και Μαρία.
9: Τα δώρα.

0: ή το σύντροφό σου
1: ναι.
0: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο, να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα, ε.
2: Τα μικρόφωνα ανοίγουν Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
10: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92. Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
11: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS.

0: Γιώργος και Μαρία. Show Cafe Morning Show.
1: Και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαράκι.
2: Για πες, ρε Γιώργο.
1: Που έστειλε ο φίλος ο Τζίμι, μου έστειλε στο Instagram.
2: Ναι.
1: Και μου λέει, θέλω, μου λέει, να ρωτήσει κάτι τη Μαρία.
2: Ναι.
1: Όταν κάποιος πάει σε μια βάφτιση,
2: ναι,
1: λέμε ότι πάει σε.
2: Τα βαφτίσια.
1: Μπράβο. Όταν πάει σε γάμο.
2: Τα βαμ... Ένα βήμα πριν την παρέτηση είμαι.
0: Γιώργος και Μαρία. Show Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty στο Two Speeds Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αιδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, τα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Τα φας?
4: Όχι.
5: Τα φας?
4: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σας πω τι έπαθα χθες.
2: Άντε πάλι.
1: Είχα παραγγείλει σούπερ μάρκετ.
2: Ούτε σούπερ μάρκετ δεν πάει. Στο φέρνει την πόρτα. Πουλήσου λίγο μωρί να βγεις από αυτό το σπίτι.
1: Μου τα φέρνει το παιδί, παιδιά. Και το είχα ξεχάσει ότι περίμενα σούπερ μάρκετ και χτυπάει, παιδιά, το θηροτηλέφωνο. Ανοίγω εγώ χωρίς να καταλάβω. Τώρα θεωρούσα ότι μπορεί να είναι και ο Νίκος. Και έτσι όπως ανοίγω την πόρτα, παιδιά, είμαι με τον εγκλιζέ μου. Με ένα μικρό τέτοιο. Και την ντροπή έφτανε μέχρι το μπουτάκι πάνω τον εγκλιζέ. Και είμαι σε φάση να αρχίζω να τραβάω δεξιά και αριστερά.
2: Όταν αρχίζει να τραβά, δεν είναι μέχρι το μπουτάκι, είναι μέχρι. Ναι.
1: Τραβούσα
2: και
1: εγώ.
2: Φαίνεται βραγγί,
1: και
2: φαίνεται το χρόνο.
1: Τραβούσα και εγώ, δεν καταλαβαίνετε. Και ο άνθρωπος, επειδή κάθε φορά μου τα φέρνει μέχρι την κουζίνα.
2: Τουλάχιστον δεν πληρώσαμε σούπερ μάρκετ.
1: Γιώργο πρωί.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: να.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
2: 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.

0: αγαπάω πάρα πολύ. Είστε και γαμμένα παιδιά.
1: Ο καλύτερο τρόπο να ξυπνήσει για να πα στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώ σα ακούω.
3: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θε.
3: Πάχυνα, τι πιστεύει.
5: Πιστεύω σε ένα Θεό, πατέρα παντοκράτο.
3: Δεν μπορώ, ρε

0: χειρότερη στάση στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
1: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ρινγκτόουν.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
3: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
4: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
5: Γιώργος και Μαρία.
6: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
7: Κρήτη.
8: Είμαι από την
9: Θεσσαλονίκη. Ιωάννη.
10: Καβάλα.
11: Είμαι ο Κιωτήτη.
12: Ο Πάο Καρδίτσα.
13: Προεδρία.
14: Το ανώτερο τη Γερμανία.
15: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
16: Από Ρόδο.
17: Από την όμορφη Καστοριά.
18: Στο καφέ morning show.
19: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
20: Η γριά φωτά έχει το ζυμί.
19: Με είπε 30!
5: Το νούμερο 1 πρωινό τη Χαλκίδα.
6: Γιώργο και Μαρία.
5: Τα δώρα.
0: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
21: Έλα ρε Γιώργο.
0: Πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίχος. Προβατίνα παιδιά.
19: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα.
5: Τα μικρόφωνα ανοίγουν Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
22: Για το πάρτι του μικρού.
23: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
23: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
23: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
23: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android. 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.
1: He said, it's me! Yeah!

0: πέρα από την πλάκα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
2: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ, σας παρακαλώ πρόεδρο. Είμαι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
3: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
4: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
3: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
1: Νιώθερη στάση στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
5: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
0: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
6: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
7: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
10: Κρήτη.
11: Είμαι από την Κάρα.
12: Θεσσαλονίκη.
13: Ιωάννινα.
14: Βάλα. Την Ακλειοκρήτη.
15: Σοφάδος Καρδίτσας.
16: Προεδρία.
17: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
18: Το συναφιασμένο Μόναχο.
19: Από Ρόδο.
20: Από το Μαρούσι.
21: Από την όμορφη Καστοριά.
22: Στο καφέ Morning Show.
0: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
23: Η γριά κότα έχει το
0: ζουμί. Με είπε 30!
8: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
9: Γιώργος και Μαρία.
8: Τα δώρα.

0: ή το σύντροφό σου
1: ναι.
0: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο, να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα, ε.
2: Τα μικρόφωνα ανοίγουν Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Shock FM Morning Show.
2: Το 67% σε παγκόσμια έρευνα σε ανθρώπους που ρωτήθηκαν ποιο είναι το χειρότερο μέρος για να κάνει σεξ κανείς μέσα στο σπίτι, είπε ότι είναι αυτό το σημείο. Σήμερα ψάχνουμε αυτό το μέρος που είναι το χειρότερο για να κάνει σεξ μέσα στο σπίτι.
3: Καλημέρα, παιδιά, το ξέρω, είμαι σίγουρος 100%.
4: Και εγώ είμαι φίλος.
3: Το κοτέτσι.
4: Το κοτέτσι.
5: Στην ενεργείτη της κουζίνας.
2: Πώς θα κάνει σεξ στον ενεργείτη της κουζίνας?
4: Εύκολα.
2: Πώς, θα έχει τρύπα μέσα?
4: Όχι ρε χάζι, δεν βάζεις τον κόλο σου εκεί. Σκέψου ότι πλένεις τα πιάτα και έρχεται ο άλλος από πίσω και μπαπ.
2: Κι όλο κάτσε κάτω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάτσε κάτω, θα μας κλείσουνε. Λοιπόν,
4: και μπαπ.
6: Επάνω στο πλυντήριο την ώρα που στείλεις τις 1200 στροφές, γιατί δεν μπορείς να βρεις τρύπα με τίποτα.
2: 1200 στροφές δεν βάζει κανένα στο πλυντήριο, ρε Θοδωρή.
7: Είναι στην καρέκλα της κουζίνας.
4: Μια ερώτηση, στην καρέκλα κάθεσαι εσύ ή εκείνος?
7: Εγώ.
4: Εσύ και αυτός τι κάνει?
2: Γιώργο! Κατερίνα, μην απαντήσεις. Oh no, no, no. Κατερίνα, μπαμπά.
4: Άσε, μπορεί να μάθουμε καμιά στάση.
2: Έχασες, Κατερίνα, bye.
6: Το καλοριφέρο ήταν και.
2: Αμαστανιστήρια κάνει.
8: Πιο άβολο μέρος να κάνει σεξ, μη σου πατάρι.
2: Πολύ σκόνη το πατάρι. Έχω και αλλεργίες, ρε παιδί μου, Θόδωρα.
4: Όταν φτερνίζεσαι, δίνεις όθηση στον πίσω.
2: Σε παρακαλώ. Ρε, δεν θα ξαναπαίξω με τον θηρίο, ειλικρινά.
9: Ρε, παιδιά, μας έχετε πρέξει. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτή τη Μαρία. Πρέπει να την κερδίσουμε.
4: Μάλλον πρέπει να κάνει σεξ. Να γλυκάνε.
0: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
10: You ready?
11: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
12: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
11: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
13: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Πάτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
2: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Σε κάθε παραλία.
0: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
2: 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.
3: Ethan!

0: αγαπάω πάρα πολύ. Είστε και γαμμένα παιδιά.
1: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπρέσει για να πας στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώς σας ακούω.
3: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θες.
3: Πάχινα, τι πιστεύεις?
5: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτου.
3: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ, πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας. Τρελαίνομαι να σας ακούω.
6: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
7: Νότερη στάση στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένα.
8: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtown.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στο πρωινό μου, παιδιά, πραγματικά.
9: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
10: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
11: Γιώργος και Μαρία.
12: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
13: Κρήτη.
14: Είμαι από την Κάρη.
13: Θεσσαλονίκη. Ιωάννη.
15: Καβάλα.
16: Ηρακλειοκρήτη.
17: Σοφάρο Καρδίτσα.
18: Προεδρία.
19: Από το ανώπρο τη Γερμανία.
20: Το συναφιασμένο Μόναχο.
21: Από Ρόδο.
22: Από την όμορφη Καστοριά.
23: Στο καφέ Morning Show.
10: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
24: Η γριά κότα έχει το
10: δει. Με είπε γριά κότα.
11: Το νούμερο 1 πρωινό τη Χαλκίδα.
12: Γιώργος και Μαρία.
11: Τα δώρα.
7: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου. Πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
10: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
7: Έχεις προβλήματα, ε.
11: Τα μικρόφωνα ανοίγουν Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
25: Για το πάρτι του μικρού.
26: Για την επέτειό σας.
25: Για την προαγωγή της.
26: Για τα γενέθλιά του.
25: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
26: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
25: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
26: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
25: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Σοκαφέ!
11: Δύο, ένα, πάμε!

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
3: μηδέν, τέσσερα, οκτώ.
2: Σοκ FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Σου κάνω μια ερώτηση.
2: Κανόνισε.
1: Σε ποιο νησί της Ελλάδος έχουν το μεγαλύτερο μόριο? Εδώ σε θέλω, μαράκι.
2: Δεν ξέρω.
1: Σκέψου ρε πουλάκι μου.
2: Την Κρήτη.
1: Όχι.
2: Τυχείο.
1: Όχι.
2: Στην Άξο.
1: Κοντά στην Άξο.
2: Κοντά στην Άξο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποιο είναι κοντά στην Άξο?
1: Στην Παπάρο.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You're ready!
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Οι αγελάδες αναχώρα κάνουν έναν διαφορετικό ήχο. Πώς κάνει η αγελάδα στην Ελλάδα? Πώς μπορεί να κάνει μια αγελάδα στη Γαλλία?
2: Μουί.
1: Ωραία, πώς κάνει μια αγελάδα στη Ρωσία?
2: Μουσκάτ.
1: Μάλιστα, στην Ιαπωνία?
2: Μουιο χεχάγιο.
1: Α, μιλάει κιόλας. Πρώτη φορά πιάνει συζήτηση με Γελάδα. Ωραία, αν μια Γελάδα πήγαινε στο Μέγαρο Μουσικής. Η Γελάδα κάνει και μη. Αν η Γελάδα ήταν ράπερ, πώς θα έκανε? Όχι, μου. Αν μια Γελάδα πήγαινε σε στριπτιτζάδικο, πώς θα έκανε? Ωραία, και τέλος η αγελάδα την ώρα που είναι στην τουαλέτα για το χοντρό, πώς θα έκανε? Τόση ώρα έκανε μου. Στο σφίξιμο κάνει ή. Έλα ρε φίλε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ιωάννα μου. Σε καλούμε από το Shock FM και το Shock FM Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Τι κάνεις, πού είσαι τώρα?
1: Οδηγάω, πάω για δουλειά.
2: Ωραία, κάνε λίγο δεξιά, πάτα και λίγο τα αλάρμα αν είναι εύκολο. Γιατί άκου λίγο τι σου αφιερώνουν και έχουμε πολύ ωραία συζήτηση να κάνουμε. Για άκου.
3: Απέξα από την καρδιά σου με κλειδώνεις.
2: Ιωάννα μου, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, εσύ η ζωή μου όλη. Συγγνώμη, συγγνώμη που σε πλήγωσα, είσαι τα πάντα για μένα.
4: Τι σου έκανε ο Σαρδανάπαλος?
1: Δεν μου έκανε κάτι σοβαρό.
4: Σίγουρα.
1: Αλλά ήταν ένας ωραίος τρόπος να ζητήσει συγγνώμη τουλάχιστον.
2: Να φετείς την αγκαλιά του Γιώργου, ναι. Γιατί όπου Γιώργος και Μάλαμα,
4: ναι,
2: και οι Γιώργηδες είμαστε τα καλύτερα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
4: Δεν το κανένας τον έτσι, τον έτσι. Είναι ακριβώς αυτό που λέω κι εγώ. Ναι.
1: Είναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Το λέει ναι, να το πιστέψει.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
2: Άντε,
0: εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?

0: και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.
2: He said he...

0: από την πλάκα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ, σας παρακαλώ πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
3: Ακούω τα ανεκδότα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανεκδότα του.
1: Οι πρώτερες τάσεις στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
4: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
5: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
6: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
7: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
10: Κρήτη.
11: Είμαι από την Κάρυπα.
12: Θεσσαλονίκη. Ιωάννη.
13: Καβάλα.
14: Την Ακλειοκρήτη.
15: Σοφάλος Καρδίτσας.
16: Προεδρία.
17: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
18: Το συναφιασμένο Μόναχο.
19: Από Ρόδο.
20: Από το Μαρούς.
21: Από την όμορφη Καστοριά.
22: Στο καφέ Morning Show.
0: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
23: Η γριά κότα έχει το
0: ζωή. Με είπε γριά κότα.
8: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
9: Γιώργος και Μαρία.
8: Τα δώρα.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Φίλε, έλα ρε Γιώργαρα.
6: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Ακόμα,
1: πρέπει να ταΐσει τον σύντροφό σου
0: ναι.
1: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
0: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη ξέρει κανένας?
1: Έχεις προβλήματα ε.
8: Τα μικρόφωνα ανοίγουν. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί. Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί λέω? Τραβάω βιντεάκι με λέει με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral με λέει. Τι λες παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
24: Για το πάρτι του μικρού.
25: Για την επέτειό σας.
24: Για την προαγωγή της.
25: Για τα γενέθλιά του.
24: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
25: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
24: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
25: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
24: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε η Μαρία με τον Τωτό στην τάξη. Η Μαρία εννοείται είναι η δασκάλα και ο Τωτό ο μαθητή. Οπότε κάποια στιγμή λέει η δασκάλα στον Τωτό: τότε θέλω να μου πει κάτι. Έχουμε τρία πουλάκια. Λοιπόν, πυροβολούμε το ένα. Πόσα πουλάκια θα μείνουν, ρωτάει η Μαρία η δασκάλα.
2: Ναι.
1: Ο Τωτό το σκέφτεται, λέει: κανένα, κυρία. Γιατί λέει: με το που πυροβολήσουμε θα φοβηθούν τα λαδίου και δεν θα μείνει κανένα.
2: Ωραίο ο Τωτό.
1: Μ' αρέσει, λέει η κυρία, ο τρόπο που σκέφτεσαι, αλλά το τότε μου η σωστή απάντηση είναι ότι είναι δύο. Κυρία, λέει ο Τωτός, κυρία. Μπορώ να σας πω κι εγώ, μωρέ, ένα. Να σας πω κι εγώ ένα. Είναι τρεις γυναίκες και τρώνε παγωτό. Η μία το γλύφει, η άλλη το δαγκώνει. Η άλλη το βάζει όλο μέσα στο στόμα. Ποια είναι παντρεμένη?
2: Τώρα έτσι την τύχη, αυτή που το δαγκώνει.
1: Αυτή που το δαγκώνει. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε, αλλά αυτή φοράει βέρα.
2: Δεν μπορώ άλλο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι κάνει ένα σπίτι όταν του βάζουμε έπιπλα?
2: Ορίστε.
1: Τι κάνει ένα σπίτι όταν του βάζουμε έπιπλα?
2: Επιπλώνεται.
1: Μπράβο. Όταν παίζει μουσική?
2: Παίζεται.
1: Όχι, παιδί μου, τι παθαίνει ένα σπίτι όταν βάζουμε έπιπλα?
2: Επιπλώνεται.
1: Όταν παίζει μουσική?
3: Άντε πάλι τα ίδια.
2: Μουσικώνεται. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.

0: πέρα από την πλάκα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ πρόεδρε, είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
3: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
1: Η πρώτη στάση στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
4: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
0: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
2: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
4: Αν και είμαι από Τρικαλά, του ακούω.
5: Γιώργος και Μαρία.
6: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
0: Κρήτη.
7: Είμαι από την Κάρα.
8: Θεσσαλονίκη.
7: Ιωάννη.
8: Καβάλα.
9: Πινακίου Κρήτη.
10: Σοφάλο Καρδίτσα.
11: Προεδρία.
12: Από το ανώπαρο τη Γερμανία.
13: Το συνεπιασμένο Μόναχο.
14: Από Ρόδο.
15: Από Μαρίσι.
16: Από την όμορφη Καστοριά.
17: Στο καφέ Morning Show.
0: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
18: Η γριά κοντά ίσω.
0: Με είπε 30.
5: Το νούμερο 1 πρωινό τη Χαλκίδα.
6: Γιώργο και Μαρία.
5: Τα δώρα.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά.
2: Φίλε, έλα ρε Γιουργάρα.
0: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Σοβαρά, πως δεν σας έχουν κόψει ακόμα ρε.
1: Πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου.
0: Ναι.
1: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
0: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη ξέρει κανένας?
1: Έχεις προβλήματα ε.
5: Τα μικρόφωνα ανοίγουν Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το πρωί. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.